0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συναγερμός για φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωσε τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα αρχίζουν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτιρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τη διακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφορά Ζαράρα Ζαουίγια στη Λιβύη που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον όπως το χαρακτηρίζουν περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρε Γιόρτ στο Γκλόνστερσιρ η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλοιό, ενώ έχουν εκκαινωθεί δεκάδες κατοικίες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου οι υβριδικές απειλές καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στη Λέσβο στην περιοχή Κούμκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν τη νύχτα όταν ρωσική βόμβα έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Σε εξέλιξη, το τιτάνιο έργο της απομάκρυνσης εκατομμυρίων τόνων ερυπείων στη Γάζα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 8.000 με 10.000 σωροί ενδέχεται να είναι ακόμη θαμμένες ανάμεσα στα συντρίμμια. Ο Ισραηλινός στρατός και η Σινμπέτ, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας και Αντικατασκοπίας του Ισραήλ, ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στη λωρίδα της Γάζας τον απαγωγέα ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η γαλλική ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν τετραπλασίασε τη δύναμή της, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, μας σχολίασε η Λεπέν στα social. Αυτές οι εκλογές είναι έμεσες, καθώς οι γερουσιαστές εκλέγονται από βουλευτές, προκειμένου να ανανεωθούν οι 178 από τις συνολικά 348 έδρες της Γερουσίας. Καταρακτώδεις βροχές και κατολιστήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι σε τρεις ημέρες στη βορειοανατολική Ινδία και άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών. Στην αθλητική επικαιρότητα, σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις πρώτες δύο θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο μπάσκετ. Και ο καιρός πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Πρωινό. Τι πρωινό είναι σήμερα? Δευτέρας λοιπόν. Κοίτα να δεις, και εγώ το ξέχασα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ακούτε Mind the Trap. Στην κονσόλα είναι ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος. Ρυθμίζει τον Νίκο. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό? Υπέροχα, μου λέει. Πάνος Καβαδάς, ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής, ο οποίος περνάει σιωπηλά αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στο στούντιο. Χρυσό να τον κάνω, δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ. Και Μαγκάιβερ εδώ πέρα των συσκευών και των οικοσυσκευών. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Έλα. 6-9-48, αυτό ήθελα εγώ. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Επικοινωνείτε μέσω Viber, αριθμός μας. Είχε κλείσει η οθόνη μπροστά μου, δεν μπορώ να το θυμηθώ το Viber. Τώρα τι να σου κάνω. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Κώστας Οικονομόπουλος συνταξικότητα σε σχέση με τον μπάσκετ. Γιούργεν Κλοπ έχασε χθες, 0-1 κέρδισε η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο τη Γερμανία. Τι σπουδαία ομάδα είναι αυτά τα παιδάκια, τι σπουδαία ομάδα που έχουν, τι μπαλίτσα ωραία που παίζουν. Και τι ωραία ομάδα έχει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Κώστα. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός εχθές τον τελικό των ΠΑΟΚ, που φαίνεται ότι φέτος κάνει πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα για το πρωτάθλημα του μπάσκετ, και αυτά είναι τα ευχάριστα. Και θα ήθελα να ασχολούμαστε μόνο με αυτά και, με όχι τα, και όχι με τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα που μας έχουν στοιχειώσει. Να το πάρουμε λίγο το πράγμα από την Παρασκευή, όταν σχεδόν ολοκληρωνόταν η εκπομπή της Παρασκευής. Ήταν, ξέρω εγώ, γύρω στις 8 παρά 10, κάπου εκεί. Ακροάτριες και ακροατές, στέλνατε μηνύματα εδώ και μας λέγατε ότι κάτι έχει συμβεί στην πλάκα. Βέβαια, εδώ πέρα που είμαστε στο στούντιο δεν υπάρχουν ούτε παράθυρα έξω για να δούμε αν συμβαίνει κάτι, οπότε πρέπει να μας ενημερώσουν, και ήταν και πολύ φρέσκο και το γεγονός. Συν το χρόνο τελικά ξεδιπλώθηκε η επικαιρότητα και μεταδώσαμε και εμείς εδώ από τον Αθήνα 984 και μέσα από τα δελτία ειδήσεων και μέσα από τα ρεπορτάζ το τι είχε συμβεί εκεί. 6 ήταν τα θύματα της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου, στην πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών που προκάλεσαν την τραγωδία, με πιθανότερη αιτία να προκρίνεται βεβαίως η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού. Ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές. Και εδώ τώρα ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, όχι μόνο στα κτίρια, αλλά στη χώρα γενικότερα. Στη χώρα της προχειρότητας και στη χώρα του στην τύχη. Ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση και για τις υποδομές βεβαίως, ειδικά σε γειτονιές που πέρα από το ιστορικό τους φορτίο κουβαλάνε και το φορτίο των ετών. Σε μια γειτονιά όπως είναι η Πλάκα, σε μια γειτονιά η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο επίκεντρο αυτού που ονομάζουμε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, της τουριστικής βιομηχανίας. Αν και αν δεν είναι το τουριστικό γρανάζι, το μεγάλο γρανάζι
της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας και της Αθήνας. Αναρωτιέμαι ποια άλλη περιοχή μπορεί να είναι. Και επειδή είναι πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν σε σχέση με τις υποδομές αλλά και σε σχέση με τον τουρισμό, μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε λίγο πολλά σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία, που τελικά πρώτα απ' όλα πρέπει να προκρίνουμε την ασφάλεια και μετά, όχι όπως το εννοούν, το σε επίπεδο security, εδώ πέρα οι κυβερνώντες, αλλά σε επίπεδο safety. Καταλαβαίνουμε τώρα τη διαφορά, αγγλικά μιλάμε στα χωριά μας. Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια της εκπομπής, ενώ στη διάρκεια της νύχτας είχαμε και άλλο συναγερμό για φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί γύρω στις 4-4.30 τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής. Φωτιά που ξέσπασε σε καφέ, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας εκεί στην γειτονιά της Νέας Ιωνίας. Ψάχνει η πυροσβεστική να βρει τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, γίνονται έρευνες και για ό,τι νεότερο βεβαίως θα ενημερώσουμε και εσάς. Στα υπόλοιπα τώρα, τάδες Νίκο Αγγελόπουλε, 2.20 στρογγυλά η βενζίνη. Να μην λες 2.19. Πώς πας ρε παιδί μου, σούπερ μάρκετ, λέει, αυτό λέει μόνο 0.99, τρομερή προσφορά, το πάρουμε. 2.20 το λίτρο, να πάρουμε και για το σπίτι είναι, δηλαδή να κάνουμε τριβές για το χειμώνα. Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, πραγματικά δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανέναν από κανένα ραδιόφωνο, από καμία τηλεόραση, κανέναν εξημών της ενημέρωσης για να σας εξηγήσουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα καταλαβαίνει πια ο καθένας και η καθεμιά. Μόνο αυτοί που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επιχειρηματολογούν κιόλας πάνω σε αυτό, ότι δεν έγινε δά και τίποτα, υπομονή να κάνουμε και όλα θα πάνε καλά. Δεν είμαστε γαϊδούρια όμως. Δεν είμαστε γαϊδούρια. Και τελικά, και αυτό κακώς το λέμε, ούτε τα γαϊδούρια είναι υποχρεωμένα να κάνουν υπομονή κατά το κοινό λεγόμενο. Και μπορεί να είμαστε κακομύριδες, όπως λέει και ο κύριος Θεοχάρης, όσοι καθόμαστε και ασκούμε κριτική για όλη αυτήν την κατάσταση, γιατί ο κύριος Θεοχάρης και οι άνθρωποι της πολιτικής του φυλής μπορεί να συναγελάζονται μόνο με νοικοκύριδες, γιατί σε αυτούς λέει απευθύνονται, και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε κακομύριδες, αλλά τα πράγματα νομίζω ότι είναι αντικειμενικά πια δύσκολα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι τώρα που έφτασε το πράγμα στο μη παρέκει, δηλαδή στο ταμπλό, στο βενζινάδικο να γράφει 2.20. Το ότι έχουν χάσει το μέτρο βέβαια πολιτικά, το ότι έχουν χάσει το μέτρο οικονομικά, αλλά το χειρότερο, το ότι έχουν χάσει το μέτρο κοινωνικά για το τι συμβαίνει εκεί έξω, ότι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι επίσης κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, χωρίς απαραίτητα να στέκεται πολιτικά στην απέναντι πολιτική, πάντα μιλώντας όχι. Κοινώς, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος κακομύρης κατά τον Θεοχάρη για να διαπιστώσει τον Ζόφο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι νοικοκύριδες και εμείς είμαστε οι κακομύριδες, παρεμβάσεις λέει ετοιμάζουν τώρα για τον έλεγχο της τιμής διάθεση των καυσίμων, και όλα αυτά τα σχεδιάζει, τα έχει βάλει κάτω το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 2.0. Και δεν έχουν μόνο σχέδιο, έχουν και πλάνο ολόκληρο, το οποίο θα το βάζουν, λέει, ένα 15ήμερο, θα κοιτάνε λίγο πώς πηγαίνει η αγορά, πώς πηγαίνει το πράγμα, και από εκεί και πέρα μετά θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους παρεμβάσεις. Τώρα παρεμβάσεις μην φανταστείς, αλλά κάτσε να τις δούμε πρώτα για να είμαστε έντιμοι και να μας λέει και κακομύριδες ο κύριος Θεοχάρης ότι γκρινιάζουμε προκαταβολικώς. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, τα λέμε αυτά και οι ανακοινώσεις αναμένονται αύριο μεθαύριο, συγκεκριμένα μεθαύριο την Τετάρτη στις 30 του τρέχοντος μηνός. Θα έχουν να κάνουν βέβαια με τις τιμές στα καύσιμα της κίνησης. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει, ενώ στα μέσα του μήνα, γιατί υπάρχει και χρόνος. Τώρα που φτάσαμε στο 2.20 δεν έγινε και τίποτα, ας πάει και λίγο παραπάνω. Τι άλλο θα πάθουμε, ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Εκεί στα μέσα του Οκτώβρη
θα μάθουμε και τα υπόλοιπα, τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μπορεί εμείς να λέμε τώρα να μας φαίνεται κανονικό όλο αυτό. Εντάξει, μωρέ, τραπεζιώτη τώρα γκρινιάζει πρωί-πρωί. Θερμοκρασία δεν είναι και τόσο χαμηλή. Ναι, δεν είναι τόσο χαμηλή εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα που σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή δείχνει 18 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στον γκάζι, όντως η θερμοκρασία είναι πολύ μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Κανονική για την, σε κανονικά για επίπεδα για την εποχή. Αναρωτιέται όμως κανείς για τους συμπολίτες μας εκεί στα βόρεια τμήματα της χώρας, που ήδη αυτή τη στιγμή το κρύο τσούζει και ήδη αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν μια λύση, γιατί ο χειμώνας, όπως ξέρουμε, αλλά εμείς εδώ στην Αθήνα ξεχνάμε, έρχεται αλλού πολύ πιο νωρίς. Άρα λοιπόν οι συμπολίτες μας αυτοί μπορούν να περιμένουν και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Και 14 Οκτωβρίου θα μου πεις, ναι, πάνω κάτω κάπου εκεί γινόταν όμως όλη η δουλίτσα τόσα χρόνια. Ναι, αλλά κανένα από τα προηγούμενα χρόνια η δουλίτσα δεν είχε φτάσει στο μη παρέκει σε σχέση με τις τιμές. Έχω λάθος? Δεν ξέρω. Τι λέτε κι εσείς? 6948 984 984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

0: Να στείλουμε μια ζεστή καλημέρα στην κυρία Kimberly Guilfoil, την πρέσβη της καρδιάς μας. Good morning. So it started there. Καλημέρα να στείλουμε και στον κύριο Μαραφάτσος. Τον ξέρεις Αγγελόπουλε τον κύριο Μαραφάτσος? Όχι Ήταν επιχειρηματίας στην Αμερική. Ελληνοαμερικανός ο άνθρωπος, ομογένειας που λέμε. Όχι της οικογένειας Πορτοκάλος, αυτός στην ταινία. Ήταν Μαραφάτσος, είναι άλλος. Μη γελάς Αγγελόπουλε. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, από αυτούς τους νέους επιχειρηματίες, τους πολύ σπουδαγμένους που είναι έτσι, ξέρεις, τους κόβει ρε παιδί μου λίγο παραπάνω από μένα και από σένα που έχουμε καταντήσει εσύ να συγχωρείτε και εγώ να είμαι εδώ πέρα να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δραστηριοποιούνταν και στο χώρο εμπορίας λαχανικών, ό, δεν ήταν φρουτοπία, αυτό το πράγμα λαχανικών και φρούτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα βέβαια όταν το διάβαζα αυτό χθες, εμένα μου ήρθε στο μυαλό η United Fruit Company, μια εταιρεία που είχαν παλιά στην Αμερική και την είχαν κάνει για να κάνουν δουλίτσες στη Λατινική Αμερική. Τώρα ξέρεις τι δουλίτσες, από εκεί βγήκε το μπανανία. Λοιπόν, άκρα του τάφου σιωπή εδώ πέρα, αδέρφια μου, το Σαββατοκύριακο, η Wall Street Journal και όχι το περιοδικό πλέξιμο με βελονάκι, Wall Street Journal, έτσι έχει διαφορά. Μία από τις πιο έγκυρες εφημερίδες του κόσμου και όχι τίποτα κομμουνιστική. Δεξιότατη είναι η Wall Street Journal. Είχε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για την Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην Αθήνα, την Kimberly Guilfoil. Και δεν ήταν έτσι ένα ρεπορτάζ γύρω από τα διπλωματικά ζητήματα, όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα για τα ζητήματα ενέργειας, για τα χρήματα που διακινούνται γύρω από αυτό το πανηγύρι, για το lobbying, αυτό το σκληρό lobbying που γίνεται, για ιδιωτικά jet που πήγαιναν και έφερναν την κυρία Guilfoil σε διάφορα ταξίδια εδώ στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας, και για μια φράση που αν υπόθηκε, φέρεται ότι έχει υποθεί με βάση μια πηγή η οποία ήταν παρούσα σε αυτό τον διάλογο και το είπε στην Wall Street Journal. Βέβαια η κυρία Guilfoil μέσω των δικηγόρων της το έχει διαψεύσει, αλλά αν έχει υποθεί είναι πραγματικά εκρηκτική. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά όλα αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο, γιατί ελάχιστα μέσα ενημέρωσης μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού έκαναν αναφορές στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, στα υπόλοιπα άκρα του τάφου σιωπή, στο μηντιακό κάμπο βασιλεύει και δεν αναρωτιέμαι γιατί. Τον περασμένο Μάρτη λοιπόν, τότε που μπαίνε η άνοιξη και ανθίζαν τα λουλούδια, σε ένα ιδιωτικό δείπνο εδώ στα μέρη μας, στην Αθήνα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυρία Guilfoil βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Καλημέρα και στον κύριο Παπασταύρου. Σύμφωνα λοιπόν με πηγή που ήταν παρούσα στο δείπνο αυτό και μετέφερε τα γεγονότα στην εφημερίδα, η συζήτηση κινούνταν γύρω από την Ρουμανία και με φόντο τον κάθετο διάδρομο, τον ενεργειακό, θα πούμε και γι' αυτό. Η κυβέρνηση του Ήλιε Μπολόζαν εκείνες τις μέρες ήταν ήδη σε τροχιά κατάρρευσης.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Τι είπε δηλαδή σε πολύ απλά αμερικανικά η κυρία Guilfoil? Ότι μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις και μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα και την περιγραφή που μεταφέρει Wall Street Journal, αντέδρασε ο κύριος Παπασταύρου. Της είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Πολύ σωστά αναπάντησε έτσι ο κύριος Παπασταύρου και μπράβο του. Η πλευρά της κυρίας Guilfoil, αφού τα έγραψε αυτά η Wall Street Journal, διέψευσε αυτή την περιγραφή της συζήτησης και ως εδώ αυτό είναι πάνω κάτω το πλαίσιο. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού. Ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 στις 7:30 το πρωί, ένα λεπτό πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων εδώ στον Αθήνα 984, Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ψελίσει ούτε κουβέντα. Κιχ, μόκο, τίποτα, μηδέν, νάδα. Ούτε διέψευσε, όπως έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί εγώ αν πω κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί, αν πω ότι ο Αγγελόπουλος είπε αυτό και το διαψεύσει ο Αγγελόπουλος, έχει διαψεύσει ο Αγγελόπουλος. Αλλά όμως αν δεν το επιβεβαιώνει κιόλας, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Να μας πει τι ακριβώς έγινε. Συνέβη ή δεν συνέβη. Να σας αφήσω με αυτό το ερωτηματικό, να βάλουμε άλλο τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να θέσουμε μετά τα ερωτήματα ένα προς ένα, γιατί είναι και σκληρά, είναι και επίμονα, θα τα θέτουμε καθημερινά και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε απαντήσεις, όχι εμείς, θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις όχι ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες αυτής εδώ της χώρας που δεν έχει τραβήξει και λίγα. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ στο ισόγειο του Ιόροφης Πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Εκενώθηκε το κτίριο, άγνωστα τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Ανά 15ήμερο ανασχεδιασμός ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρώτες ανακοινώσεις την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλονή Λέσβου. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Να πάμε και στην κίνηση. Αυξημένη αλλά μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά. Ωστόσο, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανόδου των λεωφόρων. Πρόκειται για ένα σημείο όπου τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα τις καθημερινές, καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται μέχρι στιγμής στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, ενώ στις υπόλοιπες βασικές οδικές αρτηρίες η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και άλλος τρόπος επικοινωνίας βεβαίως μέσω Viber στο 6948-984-984. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πού είχαμε μείνει, Αγγελόπουλε, εσύ που είσαι νέο παιδί και τα θυμάσαι, γιατί εγώ τώρα πάει, γέρασα, πέρασαν τα χρόνια. Είχαμε μείνει στην κυρία Γκίλφοϊλ. Καλημέρα στην κυρία Γκίλφοϊλ. Καλή εβδομάδα και στον κύριο Μαραφάτσος. Καλημέρα και στον κύριο Παπασταύρου που κάποτε μας έλεγαν ότι αυτή η χώρα έπρεπε να έχει 10. Παπασταύρου, Σαμαράς, δεν το λέγει αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σαμαρά. Που λες, η Wall Street Journal είχε ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ εκτενέστατο το Σαββατοκύριακο που έλεγε πράγματα και θάματα μέσα. Βέβαια τώρα το πράγματα και θάματα τα λέει Wall Street Journal, αλλά εμείς έχουμε τα γένια και τα χτένια στην ενημέρωση, σου λέει εδώ. Οπότε εμείς θα κρίνουμε ως σύστημα μηντιακών για το αν θα αναμεταδώσουμε, αν θα εξηγήσουμε τι έλεγε αυτό το αμερικανικό δημοσίευμα που ήρθε να μας ταράξει την κανονικότητα στη χώρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και αφού ενταφιάστηκε λοιπόν, μηντιακώς μιλώντας, πάμε να δούμε εμείς, έτσι το βάζουμε λίγο σε μία σειρά για να καταλάβουμε και εμείς αλλά και εσείς. Επαναλαμβάνω για όσες και όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ότι μεταξύ άλλων, και μας απασχολεί πολιτικά βεβαίως αυτό πάρα πολύ, λέει Wall Street Journal ότι τον περασμένο Μάρτη σε ένα ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον Παπασταύρου. Εκεί μια πηγή που ήταν παρούσα σε αυτό το δείπνο και μετέφερε τα γεγονότα στην εφημερίδα, έλεγε ότι η συζήτηση κινούνταν γύρω από την Ρουμανία και γύρω από την κυβέρνηση της χώρας, η οποία κυβέρνηση τις μέρες εκείνες ήταν ήδη σε τροχιά κατάρρευσης. Αστερίσκος. Η κυβέρνηση αυτή έπεσε μετά από λίγες ημέρες. Ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας. Αποσκήρτησαν μετά από λίγες μέρες, όλος τυχαίως θα ήταν αυτό, 6-7 βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της χώρας, οι οποίοι κάνανε κολεγιά με ποιους μάντεψε, με την ακροδεξιά. Έχει πολύ πλάκα αυτός ο κόσμος. Και η πρέσβης, η κυρία Γκίλφοϊλ, καλημέρα στην κυρία Γκίλφοϊλ, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Δηλαδή, μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις και μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παπασταύρου αντέδρασε, της είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να αντικαταστήσουν δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Η κυρία Γκίλφοϊλ πλευρά της διαψεύδει αυτή την περιγραφή της Wall Street Journal και είπαμε ότι εδώ είναι όλα καλά. Καλά. Πού λέει ο λόγος τώρα καλά. Καταλαβαίνεις, πες καλά τώρα εσύ. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο τον πυρήνα αυτής της ιστορίας, που δεν είναι απλώς έτσι κάποιες σκληρές κουβέντες που μπορεί να υπόθηκαν, μπορεί και όχι στη διάρκεια ενός δείπνου, πως κάθεσαι με τους συγγενείς καμιά φορά και λες και πράγματα που δεν πρέπει. Όλο αυτό το κουβεντολό είχε να κάνει με αυτό το μεγάλο παιχνίδι, αυτή τη μονόπολη, την τεράστια, την ενεργειακή που λέγεται κάθετος διάδρομος. Είχε να κάνει με αυτόν τον τεράστιο ενεργειακό δρόμο που, μέσα από τον οποίο περνάει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το γνωστό και αγαπημένο μας LNG, που το πληρώνουμε το τόσο, άλλο τόσο και άλλο τόσο, που φτάνει με μεγάλα πλοία στην Ελλάδα και από εδώ μέσω αγωγών στέλνεται προς τα βόρεια, προς τη Βουλγαρία, προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω. Και ο στόχος της Ουάσιγκτον βεβαίως είναι ξεκάθαρος. Να πουλήσει το δικό της προϊόν τώρα που εκλείπει το ρωσικό αέριο από την Ανατολική Ευρώπη, και εδώ μιλάμε βεβαίως για συμβόλαια πολλών, πολλών, πολλών, πολλών, πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος ετών. Δεις να δουν τα μάτια σου.

Και εδώ μπαίνει το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι του ρεπορτάζ της Αμερικανικής εφημερίδας, γιατί η εφημερίδα γράφει ότι δίπλα στην κυρία Γκυλφόιλ κινείται συνεχώς, σχεδόν συνεχώς, δηλαδή ένας 39χρονος Ελληνοαμερικανός, ο Χρήστος Μαραφάτσος, τον οποίο τον έχουν δει μάλιστα σε τόσες συναντήσεις τόσοι πολλοί άνθρωποι που κάποιοι ξένοι αξιωματούχοι τον είχαν περάσει για διευθυντή του γραφείου της. Αλλά δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, λομπίστας είναι, έτσι. Και συγκεκριμένα λομπίστας μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας, πάντα σύμφωνα με τη Wall Street Journal, του Άκτορα. Η εφημερίδα μάλιστα αποκαλύπτει ότι υπάρχει και οικονομική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή ότι τον είχε πληρώσει $160,000, διαβάζω από το ρεπορτάζ, μέχρι τον Ιούνιο για να ανοίγει πόρτες στην Ουάσιγκτον, στο State Department και στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Όλα αυτά σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έτσι, να βγουν και να πει ο καθένας αυτό που θέλει να πει μετά και να διαψεύσει αυτό που νομίζει ότι είναι ψέμα. Περιγράφει επίσης κοινές εμφανίσεις, συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, ακόμη και ένα ταξίδι στη Βουλγαρία με ιδιωτικό τζετ που ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Σημειώνει μάλιστα το δημοσίευμα ότι σε μία από αυτές τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, ο Μαραφάτσος καθόταν δίπλα, τέρμα δίπλα στην κυρία Γκυλφόιλ. Καλημέρα στην κυρία Γκυλφόιλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα πίεζε λοιπόν κυβερνήσεις περιοχής να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη εταιρεία στο ζήτημα του αερίου, ενώ η Ρόμπιν Μπρουκς, πρώην Αμερικανίδα αξιωματούχος που είχε χειριστεί ζητήματα εδώ στα Βαλκάνια στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σχολίασε ότι

0: έχει γράψει εννοείται αναλυτικό ρεπορτάζ γι' αυτό, αλλά εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα τσούλησαν διαφορετικά. Ελάχιστα μέσα ενημέρωσης μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μίλησαν, έγραψαν, ανθρωγράφησαν. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα μέσα δεν είπαν τίποτα. Και μιλάμε για τα ίδια μέσα που μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπου πήγαινε η κυρία Γκυλφόιλ, ήταν από πίσω στον Αργυρό. Πήγαινε από πίσω. Ντυνότανε καλά η κυρία Γκυλφόιλ, υπέρκομψη η Γκυλφόιλ, λαμπερή. Και ενώ ο Πάνος Καβαδάς σιγά σιγά θα μας φέρει στην παρέα μας, τον έχουμε τον καλεσμένο, τον έχουμε. Έχουμε λοιπόν τον καλεσμένο μας για να βάλουμε τώρα ξανά κάτω και το πολιτικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Κώστας Πουλακίδας, καλός φίλος και συνάδελφος, κοινοβουλευτικός συντάκτης της Αυγής. Είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω τώρα, καλή εβδομάδα, αλλά όχι δεν ξέρω καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Το δεν ξέρω πάει στο άλλο. Στο δικό μου το μυαλό φαντάζει τόσο μεγάλο αυτό το ρεπορτάζ της Wall Street Journal?
1: Φυσικά. Είναι τεράστια αποκάλυψη. Mm-hmm. Όταν έχεις μια δήλωση ενός πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος λέει ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις, mm-hmm. αυτό για την Ελλάδα είναι επιστροφή στην περίοδο του Πιουριφόη, την δεκαετία του 50. Mm-hmm. Που ανεποκατέβαζε κυβερνήσεις, τους επέβαλε εκλογικούς νόμους και έκανε και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα, για να είμαστε δίκαιοι, τα αιτία κακά, για να μπορούμε να μιλάμε.
0: Βεβαίως.
1: Το επεσήμανες και εσύ. Αυτή η αποκάλυψη, αυτό το ρεπορτάζ στην ελληνική δημοσιογραφία, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πέρασε χαμηλά. Ούτε καν δεύτερο. Mm-hmm. Ελάχιστη σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα που οι εφημερίδες μπορούσαν να το αξιοποιήσουν, μία μόνο, δύο μόνο εφημερίδες mm-hmm. το έχουν αξιοποιήσει. Το κάνανε πρώτο θέμα. Μία μάλλον το έκανε πρώτο θέμα, μία άλλη, κάτι άλλο το έκανε νομίζω δεύτερο θέμα.
0: Είναι χτύπημα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τη δημοκρατία και μιλάμε για την αιστεία. Σε καμία άλλη εγώ δεν το είδα μπροστά το θέμα. Πουθενά.
1: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτή η αμηχανία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης οφείλεται στους δημοσιογράφους? Οφείλεται στους δημοσιογράφους. Πρωτίστως όμως οφείλεται στις ιδιοκτησίες των μέσων ενημέρωσης. Οι οποίοι έχουν την ένοχη διαφημιστική σχέση, εντός εισαγωγικών ένοχη, διαφημιστική σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες
0: ναι.
1: που αναφέρονται στο ρεπορτάζ. Για αυτόν τον λόγο και δεν μιλάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι όμως πρόβλημα της δημοσιογραφίας. Δηλαδή η μόνη των δημοσιογράφων που πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε, παρά το ότι έχουμε διαφημιστική σχέση, οι ιδιοκτήτες μας έχουν διαφημιστική σχέση. Δεν τη σημαίνω να το κρατάω γιατί αναδεικνύεται. Και σωστά το επεσήμανες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Πάμε τώρα στο δεύτερο που είναι το πολιτικό. Mm-hmm. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα για το ρόλο του λομπίστα κτλ. Και με δεδομένες τις σχέσεις που έχει ο συγκεκριμένος όμιλος, όπως και άλλοι όμιλοι με την κυβέρνηση, mm-hmm. και όμιλοι οι οποίοι έχουν μάλιστα και ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους.
0: Αυτό καταγράφεται στο ρεπορτάζ επίσης, έτσι.
1: Ναι. Γιατί η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, κάνει το διαχειριστή, το διοικητή συμφερόντων αυτή τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο περνάει τις μέρες του. Τις τελευταίες εβδομάδες στην Πρωθυπουργία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση, αυτό μας εξηγεί για ποιο λόγο η κυβέρνηση λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν προωθεί την πολιτική της αποθήκευσης μπαταριών στην ενέργεια, στη Δυτική Μακεδονία, που υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, mm-hmm. Για να πω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα δεν έχει μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Και μπλοκάρει και όλες τις επενδύσεις τις οποίες επιδιώκεται να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο. Αντίθετα, άλλες χώρες, για παράδειγμα Βουλγαρία, το κάνουν. Και έτσι η Ελλάδα, επειδή δεν έχει μπαταρίες για να αποθηκεύει την ενέργεια, αναγκάζεται να πουλάει φθηνά το δικό της ρεύμα στη Βουλγαρία και να το εισάγει στη συνέχεια το δικό της ρεύμα από τη Βουλγαρία ακριβότερα. Mm-hmm. Μια εξήγηση. Όχι μόνοι, γιατί πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα, γιατί Τρίτη και Τετάρτη θα ακούσουμε τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Επομένως, εδώ έχουμε τα αποτελέσματα, την εικόνα και τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται και έχει ως τελικό χαμένο τον Έλληνα καταναλωτή. Οφελημένοι είναι οι λομπίστες και οι εταιρείες και οι διαιτητής η κυβέρνηση, η οποία επιλέγει αυτές τις πολιτικές που διευκολύνουν τον αμερικάνικο παράγοντα

0: τις μεγάλες ομίλες.
1: Και έχουμε ένα δεδομένο, Κώστα Πουλιακίδα, εδώ. Αυτή τη στιγμή, τώρα επειδή δεν έχω χρόνο
0: και
1: σήμερα...
0: Και αν τα λέμε αυτά, συγγνώμη, θα το πω και αυτό τώρα, γιατί εκνευρίστηκα που τα έλεγα. Ναι. Αν τα λέμε αυτά, μας λένε ότι είμαστε κακομοίριδες.
1: Ακριβώς.
0: Ή μας λένε ότι Θεοχάρης, ή μας λένε ότι βλακίες λέμε ο κόσμος. Κυκλοφορεί στα... έχει κίνηση συγκρού και η Εθνική Οδός, ο κύριος Κουκουβίνας και ο κύριος Τσιάρας, θα είναι της Πέμπτης Παρασκευής Σαββατοκύριακο οι αναφορές αυτές, έτσι. Λοιπόν, και μας προσβάλλουν δηλαδή όταν επισημαίνουμε ότι πια εδώ δεν πηγαίνουν τα καλά και μας οδηγεί στην πτωχοποίηση. Είμαστε χαμηλότεροι στην Ευρώπη στον πραγματικό μισθό και μας λένε και κακομοίριδες κιόλα.
1: Κώστα, εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Επειδή η πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ μέσω των δικηγόρων της έχει διαψεύσει το ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Από την ελληνική κυβέρνηση ακόμη περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Αν η ελληνική κυβέρνηση καλύπτεται από τη διάψευση Γκυλφόιλ, σημαίνει ότι έχει διορίσει, έχει επιτρέψει στην Γκυλφόιλ να λειτουργεί και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν συνέβησαν όμως όλα αυτά, αναρωτιέμαι γιατί 6 μήνες μετά τα μαθαίνουμε από ένα ξένο μέσο ενημέρωσης ξανά. Αυτά που έγιναν τότε, και αν ο κύριος Παπασταύρου τότε της είπε τι είναι αυτά που λες, κυρία μου, σωστά της τα είπε τότε, αλλά γιατί δεν βγήκε να μας τα πει τότε ότι εγώ, κυρίες και κύριοι, φίλες,
0: σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Παπαστάβρου φέρεται να της είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό.
1: Μέχρι να μας απαντήσουν, όμως έχουμε ένα δεδομένο. Έχει πέσει μια κυβέρνηση στη Ρουμανία. Δηλαδή, μετά από λίγες μέρες, όλος τυχαίως, να πω εγώ όλος τυχαίως, αυτή η κυβέρνηση έφυγε. Έγινε μια περίεργη πολιτική διαδικασία εκείνες τις μέρες στην Ρουμανία. Υπάρχουν facts δηλαδή κάτω ότι κάτι συνέβη στη Ρουμανία και οι Ρουμάνοι έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω σε αυτήν την ιστορία. Εμείς εδώ πολιτικά και μεντιακά δεν ξέρω. Σφυρίζουμε ότι είναι Κυριακή σήμερα και Σαββατάκι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και επισημαίνω ότι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι ότι είναι δεσμευμένη. Είναι αυτό που λέει ο πρόθυμος σύμμαχος. Ο δεδομένος μάλλον σύμμαχος. Είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική η οποία δεν είναι δική της πολιτική. Είναι αμερικάνικη πολιτική. Αυτό έχει ωφέλη, αλλά έχει και συνέπειες. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε τις συνέπειες. Το ακριβό ρεύμα και το ακριβό LNG και η ακριβή ενέργεια είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής αμερικάνικης πολιτικής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είχε άλλη πολιτική να εφαρμόσει. Βεβαίως είχε άλλη πολιτική να εφαρμόσει. Δεν χρειάζεται να πάμε στο 100% στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Δηλαδή όλα να τιμολογούνται στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Μπορούσαν να το κάνουν, όπως άλλες χώρες. Η Γερμανία το έχει στο 30%. Το 30% της ενέργειάς της τιμολογείται στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Χρειάζεται να δεσμευτούμε τόσο πολύ στην αμερικάνικη πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης έλκεται. Είναι η πολιτική του φιλοδοξία να υπηρετεί την αμερικάνικη πολιτική, τη βαθιά αμερικάνικη πολιτική. Γιατί τα ζητήματα των αγωγών και της ενέργειας είναι σοβαρή.
1: Είναι βαθιά αμερικανική πολιτική, ακριβώς. Είναι σκληρά συμφέροντα εδώ πέρα και πάρα πολλά λεφτά, βεβαίως.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο ο κ. Μητσοτάκης είπε να το κάνει αυτό. Αλλά δεν κατάλαβα ποια είναι τα ωφέλη που πήρε για τη χώρα.

Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει ποτέ το Manchester, νομίζω, είναι η Oasis. Πολλές γρήγορες, πολύ γρήγορες καλημέρες στο φίλο το Γιώργο στην Ξανθή. Να σε καλά, Ξανθή μου, και καλή επάνωδο εύχομαι. Καλημέρα στο Γιώργο το συνονόματο, τον άλλο. Καλημέρα στη Δέσποινα, να κι άλλος Γιώργος. Πόσοι είστε ρε παιδιά, πόσοι είμαστε. Άπειροι θα μου πεις. Καλημέρα στην Όλγα, στην Πινελόπη, στη Σοφία, στην Τασούλα, στο φιλαράκι μου τον Κωνσταντίνο τον Μπαουκτζή από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο, καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα στην Βάλια, καλημέρα στη Βούλα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Αγγελόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά, τον Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής, ξέρει αυτός. Το Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, το Σταύρο Αμάραντο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα, στο πρωινό μαγκαζίνο, εδώ στον Αθήνα 984. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 7, μέχρι τότε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Ο Γιώργος Παπάζουγλου είναι υπεύθυνος για την αρχή συνταξή. Ο Σταύρος Σαμάρατος απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984 ή mail στο 984-ner@gmail.com.
2: Δεν το έχουμε πολύ συζητήσει εντός των τυχών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι εντός των τυχών. Αλλά εκτός Ελλάδος και σε όλη την Ευρώπη, το πρώτο θέμα που συζητούν αυτή την περίοδο είναι η απειλή, και όχι υβριδική αλλά κανονικότατη, προς Λιθουανία μεριά. Και αυτό δεν πιάνει μόνο την Ευρώπη, πιάνει και το ΝΑΤΟ, και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το τι είναι αυτό το περίφημο άρθρο 4 της Ευρώπης ή 42-7 όπως άλλοι το λένε, που θα μπορεί και πώς να ενεργοποιείται. Και όλη αυτή η κουβέντα, για να τη φέρουμε και στην Ελλάδα, μπορεί εμάς να μας φαίνεται μακρινή, αλλά δεν είναι καθόλου μακρινή αν σκεφτείς ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στην οποία τα δικά μας θέματα δεν τα λύνουν, δεν θα λύνονται, και η Τουρκία και εμείς είμαστε σύμμαχοι, άρα εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι λίγο ουδέτερα, πολύ ουδέτερα. Αλλά εάν πάμε στην όποια δύναμη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργοποίηση ενός αντίστοιχου τέτοιου άρθρου, οι προτεραιότητες αλλάζουν και η ευκαιρία μικρή ή μεγάλη είναι εκεί, λέω εγώ τώρα Δευτέρα πρωί.
1: Ωραία τα λες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανος.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι αυτά που συμβαίνουν με τις διεθνείς εξελίξεις με την αγορά πετρελαίου οθούν την κυβέρνηση στο να ανακοινώνει το τι θα είναι η τιμή διάθεσης, είτε μιλάμε για καύσιμο είτε μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, την παραμονή της ημέρας διάθεσης. Δηλαδή 15 Οκτωβρίου θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, 14 θα μάθουμε την τιμή. Διότι πέφτουν έξω κατά πολύ από μέρα σε μέρα τελικά. Και δεν φταίνε, δεν φταίει βεβαίως η κυβέρνηση, φταίνει η εξελίξη.
2: Έχει νόημα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα μαζί μιλούσαμε, λέμε 120 ευρώ το πετρέλαιο που αρχίζει να ξεπερνάει τα όρια. 100 είχε προχθές.
1: Δεν ξέρεις δηλαδή είναι, από μέρα σε μέρα πώς εξελίσσονται.
2: Είναι σε μένα που είμαι χαζός άνθρωπος και καταλαβαίνω ότι κάποιοι παίζουν με όλο αυτό. Κάποιος παίζει με
1: τώρα,
2: όλο
1: Νίκο,
2: αυτό.
1: Τώρα Νίκο, ξέρεις γιατί τα λέει αυτά τα χαζός.
2: Για να μου πεις ότι είμαι έξυπνο.
1: Ναι.
2: Έτσι, πράγμα. Ναι.
1: Και εμείς δεν μιλάμε καθόλου. Συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματος.
2: Εσύ δεν μιλάς καθόλου. Αν αρχίσει να μιλάει και ο Ιχολύπτης στο δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε ένα πρόβλημα να σου πω ως εκπομπή.
1: Γιατί μπορεί να έχει. Να είναι πιο
2: ενδιαφέρουσες απόψεις.
1: Τρία μικρόφωνα.
2: Έχουμε. Έλα, Νίκο μου, δηλαδή.
1: Ας από εκεί την κονσόλα, ας από
2: κονσόλα
1: εδώ να τα λέμε.
2: Απλά να σου πω ότι είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Αθηνά Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί μεταφέρουμε την επικαιρότητα και αυτή θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και τις ολοκλήρωσης διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την διακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Ωστόσο, η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται οι μετρητές και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο.
2: Τώρα, αυτό που λέγαμε, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, υβριδικές απειλές καθώς και επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριόροφου κτίριου επί της οδού Κασταμόνη στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός.
2: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
1: Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Έως και την ερχόμενη 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών.
1: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα και αύριο εδώ στην Αττική. Νέα κακοκαιρία αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες και περισσότερες στην Κρήτη, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και εκεί αργότερα μες την ημέρα.
2: Πάμε και στα διεθνής. Σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουηγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του ορμού, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντωμεταξύ, με τα νότια λιμάνια του Ιράν να βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή πετρελαίου και την εισαγωγή βασικών αγαθών. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η Κασπία Θάλασσα στη βόρεια ακτογραφή του Ιράν, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μία από τις πύλες της χώρας προς τον έξω κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή ωστόσο στη διπλωματική οδό.
1: Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλες χώρες εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλλινόις, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκενωθεί κατοικίες.
2: Σε εξέλιξη, το τεράστιο έργο της απομάκρυνσης εκατομμυρίων τόνων ερυπίων στη Γάζα, ενώ η παρουσία ανθρώπινων λειψάνων που εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα παραμένει ένα από τα πιο επίγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ 8 και 10 χιλιάδων σώρων. Ενδέχεται να είναι 8 και 10 χιλιάδες οι σωροί που ενδέχεται ακόμα να είναι θαμμένες ανάμεσα στα συντρίμια.
1: Η γαλλική ακροδεξιά, εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του για πρώτη φορά κέρδισαν αρκετές έντρες στις έμεσες εκλογές γερουσιαστών χθες ώστε να αποκτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Από τις 348 έντρες της Γερουσίας στις εκλογές ανανεώνονταν οι 178 και η ακροδεξιά θα έχει συνολικά 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή της, μια σημαντική επιτυχία λιγότερο από 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου.
2: Τώρα στη γειτονιά μας, προς πρόωρες εκλογές η Σερβία. Μετά την παρέτηση του Αλεξάνδρ Βούτσιτς από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσιτς φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου.
1: Καταρακτώδεις βροχές και κατολιστής είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι σε 3 ημέρες στη βορειοανατολική Ινδία, ενώ άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών.
2: Και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάμε να πιάσουμε μερικές από τις ειδήσεις μία προς μία.
1: Και θα ξεκινήσουμε με το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του έκανε μια αποτίμηση του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είχαμε την αποτίμηση του Πρωθυπουγού για το ταξίδι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βεβαίως από σήμερα έχουμε την επιστροφή, θα έλεγε κανείς, του κ. Μητσοτάκη στην εσωτερική πραγματικότητα με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης και των προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης τη χθεσινή εξέπεμψε και με ένα σχετικό μήνυμα λέγοντας πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε το στίγμα, αναμένουμε να δοθεί από τον κ. Μητσοτάκη και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες προγραμμένες για την Τετάρτη. Εκεί θα αναφερθεί βεβαίως και στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στην εφαρμογή πλέον, στην έναρξη εφαρμογής υλοποίησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έξα Θεσσαλονίκης. Είμαστε βεβαίως εν αναμονή την Τετάρτη και των ανακοινώσεων που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνησης, την επέκταση, 15η επέκταση της επιδότησης και εν αναμονή πάντα και των ανακοινώσεων που θα ακολουθήσουν στη δεύτερη φάση, στις 14 Οκτωβρίου, που θα αφορούν και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, και μία στάση αναμονής σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση όλης αυτής της συζήτησης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Με επίκεντρο το αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία που θα επιτρέψει στη χώρα μας να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε να χωρίσει από τις ΗΠΑ την συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Νομίζω ότι ήταν σαφές το μήνυμα που εξέπεμψε ότι ο μόνος τρόπος, όπως είπα, για να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε αυτή η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά δεν διαθέτουμε το δημοσιονομικό φόρο, όπως είπε. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, να μην τα ξεκινήσουν και πάλι οι περιοδίες του
1: εντός της χώρας, ναι.
3: Ακριβώς, και στο λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια. Όπως μαθαίνουν προγραμματίζοντα να επισκεφθεί την Ιερία για την αφορμή και εκδήλωση για την αναγνώριση του Ολύμπου Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Και βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία έτσι κορυφώνονται, θα κορυφωθούν και οι προετοιμασίες για την μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση που προγραμματίζεται για τις 5 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΣΥ για τη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί η οικονομία, ακρίβεια, ενέργεια παραμένει στο επίκεντρο των δηλώσεων. Πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Καλή εβδομάδα, Γιάννη, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπολιτευτικής κριτικής της Χαριλάου Τρικούπη, που επιχειρεί όχι μόνο να αποδομήσει τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια με όρους ανεπάρκειας, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξει και την ηθική διάσταση του ζητήματος, κατηγορώντας το κυβερνητικό επιτελείο για αλαζονία. Η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται και στη χθεσινή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στην Κυριακάρτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού όχι μόνο μέσω του εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσουκαλά, όπως συνήθως συμβαίνει, Γιάννη και Αθηνά, αλλά με δήλωση του ίδιου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, καταδεικνύοντας έτσι τη στρατηγική της κλιμάκωσης που έχει επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε κάνοντας λόγο για θέατρο του παραλόγου, την ώρα που, όπως είπε, είπε, η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν με τις δηλώσεις τους την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία. Δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο, δεν βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη χαριλότερη κούπη πρέπει να σας πω, επιχειρούν επιπλέον να αναδείξουν τα αργά κυβερνητικά ανακλαστικά. Οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν, το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη κάθε πολίτη. Και η κυβέρνηση τι κάνει, ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Είναι η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Ανδρουλάκη. Στυλιτεύει επίσης τη στάση της κυβέρνησης για μετακύληση ευθυνών στις Βρυξέλλες, με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να διερωτάται γιατί η ευθύνη μετατίθεται διαρκώς στις Βρυξέλλες όταν άλλα κράτη-μέλη έχουν ήδη αξιοποιήσει εθνικά εργαλεία. Πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι στην Ιταλία λειτουργεί συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης, όταν η αύξηση δηλαδή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ, αυτά χρηματοδοτούν προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, ο Ιταλικός Όμιλος ΕΝΗ, σύμφωνα με την δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε ανώτατες τιμές δίζελ και βενζίνης στο δίκτυό του, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις εφάρμοσε στη Γαλλία η Total Energies. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει εν κατακλείδη την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του πολίτη και υπενθυμίζει τις προτάσεις του, τις οποίες επανέλαβε ο πρόεδρος του. Ποιες είναι αυτές? Εντάχει, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, έτσι, κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεύτερον, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο. Και τρίτον, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους όλη την αλυσίδα από τη Δήληση έως την Αντλία. Τέλος, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να διατηρήσει αυτή τη δυναμική που καταγράφεται και αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αλλά και την κοινοβουλευτική απουσία του κ. Τσίπρα, ετοιμάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει και σε νέες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Κατά πληροφορίες, να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία που θα αφορά το ιδιωτικό χρέος. Και βεβαίως δεν λείπουν οι βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την πολύ συζητημένη φράση «Η εμείς ή κανείς», αλλά σε ευθεία συνάρτηση και με το Μητσοτάκη ή χάος. Η χώρα έχει έναν Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλον. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά.
1: Καταρίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Πάμε στην υπόθεση.
1: Στην υπόθεση, στην πλάκα με το Δημήτρη Πέρο, μόλις έγινε το περιστατικό, μιλήσαμε την Παρασκευή. Τελικώς έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου είναι μάλλον αυτό το στο οποίο οφείλεται αυτή η έκρηξη και στην οδό Λυσικράτους. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, και το μεγάλο ερώτημα είναι και αυτό που ψάχνουν οι αρμόδιοι και οι αρχές. Είναι πώς προκλήθηκε αυτή η διαρροή. Όλα φαίνεται λοιπόν ότι από το φυσικό αέριο προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Πιθανότατα η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Αλλά και από το γεγονός ότι τα διπλανά κτίρια στο ύψος του δεύτερου όροφου έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Μάλιστα στο ένα κτίριο έχουν πέσει οι τείχοι, ενώ στο ύψος του ισογείου και του πρώτου ορόφου δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Ενώ και το απέναντι κτίριο, το ύψος του δεύτερου ορόφου, έχει πολύ σημαντικές ζημιές. Τώρα ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να υπήρχε μια ραγδαία διαρροή φυσικού αερίου ορών, δηλαδή μέσα στη νύχτα, είτε από αμέλεια είτε από κάποια βλάβη, δηλαδή να είχαν ξεχάσει ηλικιωμένοι κάτι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, και όταν σηκώθηκε νωρίς το πρωί, 7.30 ώρα το πρωί που έγινε η έκρηξη, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε ισορρός της κοντά στο μπάνιο, λένε οι πληροφορίες. Πιθανότητα πήγαινε να μπει στο μπάνιο της, μύρισε κάτι για να μπει στο μπάνιο, άνοιξε το φως και τότε προκλήθηκε η έκρηξη. Βέβαια δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο κάτι να έχει γίνει στο κτίριο, διότι το φυσικό αέριο μας λένε είναι πιο ελαφρύ, ανεβαίνει ψηλά, ίσως να σωρεύτηκε σε ένα κλειστό χώρο στο δεύτερο όροφο και να είχαμε αυτή την φοβερή έκρηξη. Όλα τα υλικά τώρα, τα συντρίμια, συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο προκειμένου οι έρευνες να συνεχιστούν και εκεί, δηλαδή να αναζητηθούν υπολείμματα ή ότι έχει σχέση με το φυσικό αέριο από τους εμπειρογνώμονες. Ενώ σήμερα
1: θα πάει και ο Διένας κάπου στον αγωγό να δει αν υπάρχει και από εκεί πρόβλημα.
2: Σωστά. Τώρα υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα βέβαια και για τα διπλανά κτίρια. Ο κ. Λέκας που ήταν εκεί προχθές μας έλεγε ότι είναι σχεδόν ετοιμόροπα, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθούν αυτά τα κτίρια. Σήμερα, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στο κτίριο που έπεσε, ή αύριο, κλιμάκια της Πολεοδομίας Αθήνας θα κάνουν τους σχετικούς ελέγχους, τα δύο κτίρια δεξιά και αριστερά, ενώ από ό,τι φαίνεται και το απέναντι κτίριο, όπως είπαμε, στην οδό Λυσικράτους έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και αυτό θα διαπιστωθεί ακριβώς αν είναι τόσο πολύ που θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Αυτό σημαίνει ότι η οδό Λυσικράτους για αρκετές μέρες ακόμα
1: θα είναι
2: αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.
3: Τότε αναμένεται πρώτα να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να τελειώσει και η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω DNA, που είναι μια τραγική διαδικασία για τους ανθρώπους δηλαδή, που
2: έχουν έρθει οι συγγενείς, χθες μάλιστα. Κάποιοι ξαδέρφια από τους τουρίστες περάσανε και από το σημείο, τράβηξαν κάποιες φωτογραφίες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, θα ολοκληρωθεί και σε συνεργασία και με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πάρουν τις ισορρούς και να κάνουν οι άνθρωποι της
1: κυρίες. Θέλει κάποιες μέρες σε όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Έχουμε και άλλα από το αστυνομικό και όχι μόνο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε κακοκαιρία στην Εύβοια. Τα ψαχνά, τα πολιτικά χτυπήθηκαν αρκετά το Σαββατοκύριακο. Είχαμε μάλιστα τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρας από την πυροσβεστική στα πολιτικά. Πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο να μας τα βάλει και αυτά σε μια σειρά. Πάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως και εσύ είπες, Γιάννη, είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από αυτοκίνητο στα πολιτικά. Το ζευγάρι είχε καταγωγή από το Ισραήλ. Εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή και η πυροσβεστική κλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής για παροχή βοήθεια στους δύο ανθρώπους. Το όχημά τους είχε εγκλωβιστεί μέσα σε λάσπες και φερτά υλικά που υπήρχαν στο δόστρωμα. Κατάφεραν οι πυροσβέστες να τους προσεγγίσουν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Καμαρίτσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν και στον δρόμο που συνδέει τη Χαλκίδα με τη Βόρεια Εύβοια, αφού διακόπηκε για αρκετές ώρες η κυκλοφορία εξαιτίας κατολισθήσεων στο Δερβαίνι. Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχει διακοπεί αρκετές ώρες κυκλοφορία και εξαιτίας της πτώσης φερτών υλικών και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα σε κάθε δυνατή βροχόπτωση η Εύβοια ουσιαστικά να κόβεται στα δύο, αφού δεν μπορεί να προσεγγίσουν από τη Χαλκίδα το βόρειο σημείο του νησιού. Να πούμε ότι πλήγμα υπήρξε και στις καλλιέργειες της Τριάδας του Δήμου Διφριών Μεσαπίων της Εύβοιας. Εκεί ο τεράστιος όγκος του νερού πέρασε μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πλημμύρισε χωράφια και σύμφωνα με τα τοπικά μου ιδιαίτερα μεγάλες ζημίες κατέγραψαν οι καλλιέργειες με τα μαρούλια, καθώς τα ορμητικά νερά πέρασαν με μεγάλη δύναμη και κατέστρεψαν συνολικά την παραγωγή. Ενώ και στη Σκιάθο είχαμε μπουρίνη που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κεντρική οδός της χώρας, η οδός Παπαδιαμάντη. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν και εκεί αντικείμενα από παρακείμενα καταστήματα, χωρίς ευτυχώς ωστόσο να κινδυνεύσουν κάτοικοι ή επισκέπτες του νησιού.
1: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη, και να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα είναι βελτιωμένος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, όμως θα αλλάξει το σκηνικό από την Τετάρτη, κυρίως από τα υπηρετικά στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Εκεί θα έχουμε ξανά καταιγίδες και πολύ βροχή και στην Εύβοια, δηλαδή ξανά θα έχουν ενδεχομένως θέματα με πλημμυρικά φαινόμενα. Και την Πέμπτη θα είναι ο καιρός κακός και θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας.
3: Μια και μέσα στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής.
1: Αυτό που λέγαμε στο δελτίο.
3: Αυτό που λέγαμε στην Νέα Ιωνία. Εκεί που και οι τρεις όροφοι πάνω από την καφετέρια έχουν υποστεί ζημιές και ακόμα η αντιμετώπιση αλλά και η αξιολόγηση των πραγμάτων είναι σε εξέλιξη.
1: Και μάλλον το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός, τα διαμερίσματα απλά έχουν υποστεί ζημιές.
3: Γι' αυτό λένε σε συνέχεια χθες την αξιολόγηση. Επίσης, και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα λεπτό θα πάμε με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, μια στενάχωρη αλλά και συγκινητική ιστορία. Μία από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς ήταν η Προκοπή, η Ελένη Προκοπή, που πέθανε στα 87 της χρόνια. Και επειδή υπάρχει και το αντίστοιχο κανάλι της συνδρομητικής που παίζει συνέχεια ελληνικές ταινίες, ήταν 29 όλες και όλες αυτές που γύρισε στην καριέρα στη δεκαετία του 60, αλλά κάποιες από αυτές ήταν και χαρακτηριστικές. Οπότε απλά ήθελα να το αναφέρουμε.
1: Λοιπόν, 8 και μισή ώρα, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Υποέλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Εκενώθηκε το κτίριο, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο ανά 15ήμερο ανασχεδιασμός ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρώτες ανακοινώσεις την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης. Ξεπέρασε και πάλι τα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά το όχι του Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από την Ιερά Οδό στη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμου μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο στη Γλυφάδα, στη λεωφόρο Συγκρού άνοδο από το Νέο Κόσμο στο Σύνταγμα, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου σε όλο το μήκος της. Κίνηση έχει στη Βασιλεία Σοφίας από Ριζάριο στο Σύνταγμα, Πατησίων από Αγίο Μελετίο στο Άνω Πατήσια, στην Αχαρνώνιο στη Νέα Χαλκιδόνα, Βέικου στο Γαλατσί σε όλο το μήκος της, καθώς στη λεωφόρο Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία. Κυκλοφοριακό έχει στη λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι την Ερυθρέα, στη Μεσογείο από Κατεχάκη έως την Αγία Παρασκευή, στην Κανελοπούλη μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, Δουκής Πλακεϊδίας και Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και τέλος στην Αττική Οδό από την έξοδο της Φυλής έως το Γέρεκα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: τα θέματα της ενέργειας, της αγοράς ενέργειας, οι παγκόσμιες εξελίξεις, το πώς αυτός επηρεάζει την ακρίβεια. Όλα αυτά μας απασχολούν όλο αυτό το διάστημα και θα μας απασχολούν και για να τα συζητήσουμε. Η συνέντευξη της ημέρας σήμερα είναι με τον κύριο Γιώργο Στάμτση, είναι διδάκτορ μηχανικός, στέλεχος της αγοράς ενέργειας και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Κορυλά, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Θα ήθελα να πιάσουμε, προφανώς θα πιάσουμε και τις προτάσεις και τα ελληνικά και το πώς επηρεάζουν την Ελλάδα όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να πιάσουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και το λέω γιατί το συζητούσαμε και πριν από λίγο. Αισθανόμαστε ότι σαν κάποιος αυτή τη στιγμή να παίζει, το σαν κάποιος, κοιτάμε και προς Αμερική πλευρά, να παίζει με το τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς καθορίζονται οι τιμές. Δηλαδή, ξαφνικά τις βλέπουμε στα 120, μετά από λίγο καιρό πέφτουν στα 80, δεν μας κάνει στα 80, ξανανεβαίνουν στα 100. Και οι χώρες που είναι πιο ευάλωτες σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται να κυνηγούν εξελίξεις τις οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν, όχι μόνο δεν ορίζουν, αλλά δεν μπορούν και να προβλέψουν. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση? Αντιμετωπίζουμε στον κόσμο αυτό? Και αν το αντιμετωπίζουμε, με ποιο τρόπο μπορείς να δράσεις?
2: Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα. Σκεφτείτε ότι και στην ίδια την Αμερική αυτά που η πολιτική ηγεσία της Αμερικής, η διοίκηση του Πρόεδρου Τραμπ κάνει, πολλές φορές βρίσκουν τη βιομηχανία πετρελαίου απέναντι. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα η σχεδιαζόμενη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από την Αμερική. Αυτό που έχουμε είναι κυρίως ένας διαχωρισμός του αργού πετρελαίου από το ντίζελ και τη βενζίνη. Ενώ όπως είπατε, είδαμε πολλές φορές να φτάνει το πετρέλαιο 110-115, να ξαναπέφτει τον Ιούλιο στα 67, δηλαδή σχεδόν εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν είδαμε το ντίζελ να κατεβαίνει τόσο πολύ. Το ντίζελ παραμένει ακριβό. Και ο λόγος είναι ότι οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν σε εξέλιξη, στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ιράν και στην Ουκρανία, έχουν ως αποτέλεσμα πολλά δηληστήρια να έχουν βγει εκτός λειτουργίας και στην Αραβική Χερσόνησο και στην Ρωσία. Mm-hmm. Αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την προμήθεια ντίζελ, γι' αυτό και οι τιμές του ντίζελ, αυτό που αγοράζουμε στα βενζινάδικα, δεν το βλέπουμε να πέφτει, ακόμα και όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώνονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά και η κοινωνία η παγκόσμια αυτή τη στιγμή όσο αφορά τα καύσιμα. Δεν είναι τόσο οι τιμές του αργού πετρελαίου που παραμένουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ ψηλά, αλλά όσο το πρόβλημα που έχουμε να παράγουμε αρκετές ποσότητες δηλισμένων προϊόντων, ντίζελ και δευτερευόντως βενζίνης όταν χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως επειδή τα θέματα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις δεν εξελίσσονται καλά, αρχίζει όλο αυτό το, όλη αυτή η ανομαλία στην προμήθεια να μπαίνει και στις τσέπες μας. Και η ερώτηση είναι πόσο πολύ επηρεάζει και πώς, αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ώστε να απορροφηθεί ή να διοχετευτεί κάπως αλλιώς αυτό το κόστος.
2: Ναι. Πολύ εύστοχη παρατήρηση, ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος. Πόσο πολύ επηρεάζει? Σκεφτείτε ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός που ανακοινώνει η Ελστάτ από τον Απρίλιο και μετά ακόμα φέρνει μέσα του 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την πολύ μεγάλη αύξηση που είδαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Τους επόμενους μήνες δεν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά λόγω του πώς η στατιστική υπηρεσία διαχειρίζεται τον πληθωρισμό, το έχει κατανείμει σε όλο τον χρόνο πάνω. Κάθε μήνα από το 4%, από το 5% που ανακοινώνεται μέσα στο καλοκαίρι, το 0,8 ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Όλη η ενέργεια μαζί μπορεί να είναι ο μισός πληθωρισμός. Άρα το βλέπουμε αυτό, ότι μας επηρεάζει πολύ. Το βλέπουμε κάθε φορά που πάμε να βάλουμε βενζίνη. Χρειαζόμαστε 30 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω από ότι τον Φεβρουάριο. Μας επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ. Υπάρχουν τρόποι να το μειώσουμε. Είναι τρία διαφορετικά μέτωπα, να το πω έτσι. Υπάρχει το μέτωπο των καυσίμων, το μέτωπο του ρεύματος και το μέτωπο του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από το ευχάριστο νέο. Στο μέτωπο του ρεύματος υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η ίδια η αγορά μας προσφέρει πολύ ακριβό πράσινο τιμολόγιο από το μεγάλο πάροχο, αλλά μας προσφέρει και φθηνότερα τιμολόγια στα εφερού τύπου, είτε από το μεγάλο πάροχο είτε από άλλους παρόχους. Μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με τα ίδια τα εργαλεία που προσφέρει η αγορά, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρύνουμε δημοσιονομικά το κράτος, να μεταφέρουμε τους πελάτες από το ακριβό πράσινο σε φθηνότερα σταθερά τιμολόγια και έτσι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ρεύμα για θέρμανση τον χειμώνα. Όσο αφορά τα καύσιμα, Εκεί βλέπουμε κάποιες μικρές επιδοτήσεις που δίνονται κάθε μήνα ώστε να μην ξεφύγει τελείως η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στα βενζινάδικα. Αλλά αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Εάν ξεκινούσε σήμερα να δίνεται πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει να δινόταν περίπου στο 1,95 ευρώ. Αυτό είναι μια τεράστια τιμή. Δηλαδή, σκεφτείτε, ένα νοικοκυριό στις Θέρες θέλει 3.500-3.000 λίτρα για να περάσει το χειμώνα. Μπορεί να πληρώσει 6.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από τα 28 λεπτά που είναι, το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο, στα 2,1 λεπτά.
1: Τι θα σημαίνει αυτό?
2: Αυτό θα σημαίνει ότι μαζί με τον ΦΠΑ, που ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω σε όλα και πάνω στο φόρο, 32 λεπτά λιγότερα. Αντί για 1,95, να πάρουμε στο 1,63 το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και σε έσω, και δημοσιονομικά τι θα σημαίνει αυτό?
2: Δημοσιονομικά, για τους τρεις μήνες του 2026 μας ενδιαφέρει, γιατί 27 είναι ένας άλλος προϋπολογισμός, θα σημαίνει περίπου 140 με 150 εκατομμύρια επιβάρηση στον προϋπολογισμό. Είναι ένα ποσό το οποίο σίγουρα δεν ξεπερνάει την οροφή δαπανών, την οποία επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση, άρα δεν χρειάζεται να το συζητήσει με κανέναν στην Ευρώπη για το αν θα το πάρει αυτό το μέτρο ή όχι. Είναι διαφορετικής τάξης μεγέθους να πάρουμε ισχυρά μέτρα όσο αφορά το ντίζελ και τη βενζίνη, mm-hmm. και διαφορετική της τάξης μεγέθους στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς σε μια συζήτηση που θα υπάρχει με τα δηληστήρια να δούμε και από εκείνη τη μεριά μια μείωση της τιμής που πουλάνε τα δηληστήρια. Όλο αυτό μαζί λοιπόν να οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μέτωπα όπου μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
1: Σε ό,τι
2: είναι
1: αφορά...
2: πολύ πιο δύσκολη βενζίνη.
1: Αυτό δηλαδή, εκεί πήγα να σας
2: πω. Κοστίζει πάρα πολύ.
1: Εκεί θα ήθελα να σας πάω, γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι τα 150-200 εκατομμύρια είναι ένα όριο δαπανών το οποίο το έχουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών και δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Εάν πάμε όμως και στη θέρμανση, αν πάμε και στην κίνηση, μετά για να το έχουμε χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις που βάζουν παράμετρους και εκτός των επιλογών που έχει κάθε κυβέρνηση. Πώς να κάνω λάθος?
2: Όχι, αν θέλουμε να έχουμε ισχυρή μείωση φόρων και στην βενζίνη, κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόση είναι η οροφή δαπανών και πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτήν. Θα έπρεπε να υπάρχει δημόσια πληροφόρηση από την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Αλλά οι υπολογισμοί που κάνουμε δείχνουν ότι σίγουρα θα την ξεπερνούσαμε την οροφή δαπανών με ισχυρές μειώσεις φόρων και στην βενζίνη και στο ντίζελ. Άρα εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο ρήτρα διαφυγής για μείωση σε αυτά τα κάψιμα. Χρήματα υπάρχουν στο δημόσιο ταμείο. Το δείχνουν τα πλεονάσματα που είναι 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι το πρωτογενές. Απλά δεν μπορούν να ξοδευτούν σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θέλει το κράτος μέλος. Έχει μια οροφή δαπανών ετήσια το πόσο λεφτά μπορεί να ξοδεύει.
1: Από τη μία πλευρά είναι οι επιδοτήσεις που θα μπορούσε να δώσει το κράτος εάν έχει όποιο περιθώριο έχει και αν τέλος πάντων η ενέργεια με βάση τις επικείμενες τέλος πάντων παρεμβάσεις, αν δούμε, βγει εκτός λίγο ή πρημοδοτηθεί λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Σε ό,τι αφορά αυτό που προτείνει και νομίζω προτείνει και το ΠΑΣΟΚ σε έναν μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, πόσο βιώσιμο είναι κάτι τέτοιο και τι σημαίνει επί της ουσίας, πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Γιατί αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δύο επιχειρήσεις έχουμε στην Ελλάδα που το κάνουν.
2: Με ακούσατε προηγουμένως που είπα ότι τα δηληστήρια θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης, θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση μαζί τους για να υπάρξει μια μεγάλη μείωση τιμών και από την πλευρά τους. Ο μηχανισμός φορολόγησης κερδών, μεγάλων κερδών στο χώρο της διήλυσης έχει προταθεί από το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο ενός γενικότερου μηχανισμού. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις διήλυσης είναι επιχειρήσεις με μεγάλο εξαγωγικό προσανατολισμό, άρα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ προσδιορίζει το ποια από αυτά τα κέρδη θα φορολογηθούν, ποια δεν θα φορολογηθούν. Απλά το θέμα μας ποιο είναι εδώ πέρα, ότι τα έσοδα από την φορολόγηση μπορεί να αργήσουν να έρθουν. Και εμείς χρειαζόμαστε πιο νωρίς να έχουμε έσοδα από την πλευρά δηληστηρίων και μείωση τιμών. Άρα ο μηχανισμός φορολόγησης κερδών θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης, προφανώς. Θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης και μια μείωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Όλα αυτά μαζί θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια άμεση μείωση τιμών που θα δει από την πλευρά δηληστηρίων τώρα, όχι από την πλευρά φόρων καυστήμων του κράτους, ο καταναλωτής από τον επόμενο μήνα.
0: Νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον διάστημα που θα παρακολουθούμε το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και προφανώς και οι τιμές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε και σε εμάς και στους ακροατές, γιατί είναι σημαντικές να καταλάβουμε όλο αυτό πώς φτάνει σε εμάς. Ο κύριος Γιώργος Στάμτσης, διδάκτορ μηχανικός, στέλεχος αγοράς ενέργειας και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
2: Ενημέρωση χωρίς playlist. Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Αθήνα 984.

Μας απασχολεί η υπόθεση Μαζονάκια. Μας απασχολεί η υπόθεση Μαζονάκια ακόμη, καθώς είναι σε

0: σχέση με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Έχει επίσης σημασία να δούμε αφενός τον αριθμό των προσώπων για τα οποία ο ανακριτής έχει καταλήξει στην άποψη ότι πρέπει να αρθεί το απόρριτο των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών και επίσης το χρονικό διάστημα το οποίο θα καταλαμβάνει το αίτημά του αυτό. Και αμέσως μετά λοιπόν, αφού φτάσουν τα δεδομένα στο ανακριτικό γραφείο, ενδέχεται να δούμε πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί με την ιδιότητα του μάρτυρα να ξανακαλούνται για να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις, όπως επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία και οι κατηγορούμενοι. Πέρα όμως από το κομμάτι της άρσης του απορρίτου, είναι σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι επόμενοι μάρτυρες που παίρνουν σειρά να περάσουν μέσα στην εβδομάδα από το ανακριτικό γραφείο. Και αυτό γιατί, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εστίασε στο κομμάτι των υπαλλήλων και των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και διαπιστώνουμε ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις νοσηλεύτριες που εξετάστηκε και ανέφερε στον ανακριτή ότι όσα είπε στο στάδιο της προανάκρισης σε σχέση με τον χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο ήταν κατόπιν κοινής γραμμής και παρένεσης της προφυλακισμένης γιατρού, αλλά και ότι εισέφερε στοιχεία τα οποία ερευνώνται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα αυτή. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και μια δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει καταθέσει και το σχετικό υπόμνημα στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί για το τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος σε σχέση με το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και με άλλου τέτοιου είδους ιατρία που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Και βεβαίως περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα της αγγελικής έρευνας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μίνα.
2: Δεν ήμασταν καλύτεροι. Ήμασταν όμως αρκούντος ικανοί για να πετύχουμε μια ιστορική νίκη.
1: Εμείς η Ελλάδα.
2: Αντάξει, είχαμε παίξει 10 παιχνίδια μέχρι χθες. Χρειάστηκε το 11ο και χρειάστηκε και να βρει μπάλα σε ένα πόδι Γερμανού σου του Κουρμπέλη, να αλλάξει κατεύθυνση, να φτάσει στη δεξιά γωνία του Γερμανού τερματοφύλακα και εμείς να χαμογελάσουμε λίγο παραπάνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Απόστολε Βαξεβανέλη.
3: Καλημέρα. Εγώ θα πάρω τα λόγια του Μπάσκια Σβάινστάιγκερ, του παίκτη, του βετεράνου 42χρονου θρύλου του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος όταν σου λέει ότι πλέον η Γερμανία έχει περιέλθει στη μετριότητα και εμείς δεν έχουμε παίκτες σαν τον Καρέτσα, τον Τζόλι ή τον Παυλίδη, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κρίση την οποία η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Φάνηκε, δηλαδή οι περισσότεροι ήμασταν μαζεμένοι γιατί μετά το 1-1 της Γερμανίας στην Ολλανδία που ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, λέγαμε τώρα εδώ θα ξεσπάσουν πάνω μας, έτσι, και ότι θα ψάξουν να βρουν και ψυχολογία αλλά και τους πρώτους βαθμούς της νίκης και κυρίως στην πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ μέσα στη Γερμανία. Mm-hmm. Όμως έγινε το ριφιφί. Όπως την Ελλάδα κανονικά βρίσκεται, κάζατε παπέλ, βάλτε ό,τι θέλετε. Και νομίζω ότι στο τέλος η Ελλάδα δίκαια κέρδισε. Είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πριν τον γκολ με τον Ιωαννίδη δεν χάνεται. Είναι αυτό που λες.
2: Το πλάσαρε στην απέναντι γωνία που έκανε.
3: Είχε
2: ποιοτικότερη ευκαιρία από τους Γερμανούς. Είναι αλήθεια αυτό.
3: Είχε όμως και Τζολάκι η εθνική, όπου χρειάστηκε, γιατί πάντα μια εθνική όταν έχει και πολύ καλό τερματοφύλακα θα διακριθεί, θα κάνει μεγάλες νίκες. Ήρθε τον γκολ με τον Κουρμπέλη, γιατί νομίζω ότι όσο πέρναγε η ώρα και η εθνική εκμεταλλευόταν τα κενά της Γερμανίας, η οποία έβγαινε μπροστά για να πετύχει ένα γκολ, και φυσικά με αυτούς τους ταχύτατους παίκτες που έχει μπροστά στην ανάπτυξη, κατάφερε το 24ο λεπτό με τον Κουρμπέλη και όντως πήγε μπάλα, χτύπησε το πόδι του Κίνη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, διότι η μπάλα μπήκε εκεί που έπρεπε, έγινε το 0-1. Είχαμε και δεύτερη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη προς το τέλος, όμως δεν μας πειράζει που δεν μπήκε, ούτε φυσικά που οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να κάνουν απολύτως.
2: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό το 0-1, μας φέρνει δύο παιχνίδια εντός έδρας με Γερμανούς και Ολλανδούς, Ολλανδούς και Γερμανούς.
3: Πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα μετά από δύο αγωνιστικές είναι μόνη πρώτη με 6 βαθμούς, οι Ολλανδοί είναι στους 4 γιατί πέρασαν από την Σερβία, κέρδισαν με 2-1. Η Γερμανία έχει μόλις ένα βαθμό και η Σερβία είναι στους 0. Η Σερβία είναι στους 0, είπαμε ποιος είναι ο πρώτος στόχος. Ο πρώτος στόχος είναι η Ελλάδα να παραμείνει Τρίτη. Η μεγάλη κατηγορία.

0: ιστορία του Nations League. Έτσι. Ο δεύτερος στόχος τώρα, έτσι όπως αρχίζει να διαμορφώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι αν καταφέρει η Ελλάδα να μπει στις προνομίχες θέσεις, δηλαδή να τερματίσει πρώτη δεύτερη και να πάει στη φάση την επόμενη του Nations League. Αυτά που γίνονται προημιτελικά, play-off για θέσεις που οδηγούν στο Euro. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως αυτό. Αυτό θα φανεί λίγαν συντόμως από τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Τούμπας. Το πρώτο είναι την Πέμπτη, υποδεχόμαστε την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο και οι Γερμανοί θα υποδεχθούν τους Σέρβους. Εκεί λοιπόν θα δούμε πλέον χειροπιαστά βάσει της βαθμολογίας ποιος θα είναι ο στόχος.
1: Ξέρεις, όταν ξεκινάει ένα τέτοιο, το κάνω τη συζήτηση γιατί έχουμε και 2-3 λεπτά χρόνου, όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, συνήθως λέει μια ομάδα να κάνω ό,τι μπορώ στην έδρα μου, να κερδίσω και να πάω να κλέψω και ένα βαθμό εκτός έδρας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε εκτός έδρας, ας κλέψουμε και ένα βαθμό στην έδρα μας.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι έρχονται υποψιασμένοι και οι Ολλανδοί, διότι προφανώς, και αυτοί θέλουν τη νίκη απέναντι στην εθνική για να βρεθούν αυτοί πρώτοι. Και για μας πλέον, έτσι όπως είναι η βαθμολογία και η ισοπαλία, είναι νίκη. Γιατί θα πάμε στους 7, οι Ολλανδοί θα είναι στους 5, οι Γερμανοί και να κερδίσουν θα είναι στους 3. Οπότε πάλι εμείς θα έχουμε τον πρώτο λόγο. Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι αυτή η εθνική θυμίζει μια. Θυμίζει καταρχάς όχι το 2004, θυμίζει το 2004 γιατί
1: θυμίζει
0: είναι
1: ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Θυμίζει, έχει καλό υλικό.
0: Έχει πολλούς παίκτες όπως είχε και εκείνη του 4 που παίζουν στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ όμορφη παρέα, η τεχνική κατάρτιση πολλών από αυτούς είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και φαίνεται μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτή η παρέα είναι ικανή να κάνει μεγάλα πράγματα. Και μεγάλα πράγματα σημαίνει προκρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι και από εκεί και πέρα. Αν προκριθούμε και όποτε προκριθούμε θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση.
2: Πάμε και στο μπάσκετ.
0: Είχαμε ένα εκπληκτικό Super Cup, εγώ θα πω, γιατί και τα τέσσερα, συγγνώμη, και τα τρία παιχνίδια δεν έχει μικροτελικό, είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε με buzzer beater του Όσμαν τον Παναθηναϊκό και ο τελικός που έγινε χθες κράτησε με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελικά ο Ολυμπιακός επικράτησε με 101-96. Δεν είναι η επικράτηση του Ολυμπιακού κατά τη δική μου γνώμη, είναι η παρουσία του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του ΠΑΟΚ σε αυτό το Super Cup, αλλά θυμόσαστε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και εκεί πάλι δύσκολο ο Παναθηναϊκός τον απέκλεισε, δείχνει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια μεγάλη ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα που χτίζεται από τον Τριχέρη και νομίζω ότι πέραν του ότι θα διακριθεί στο EuroCup, γιατί έχει την καλύτερη ομάδα και σε υλικό και φαίνεται ότι και η απόδοσή της αρχίζει και δείχνει ότι θα είναι η πρωταγωνίστρια. Και φυσικά ποιος θα περάσει εύκολα από τη Θεσσαλονίκη με αυτήν την ομάδα, έτσι. Νομίζω ότι το Super Cup αυτή τη φορά ήταν πολύ πολύ πολύ καλά, πολύ καλό όσον αφορά το θέαμα και τα παιχνίδια, γιατί κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα και υπήρχε μεγάλος ασπέκτ. Το άσχημο φυσικά της διοργάνωσης είναι ότι δεν είχε κόσμο. Δηλαδή όσοι πήγαν ήταν προσκλήσεις, ήταν ακαδημίες παιδιών κλπ. Αν είχε γίνει στη Ρόδο θα είχε κόσμο, αλλά αυτό το πράγμα να μην έχουμε κόσμο, να λέμε αφού δεν γίνεται στη Ρόδο τώρα να το κάνουμε στην Αθήνα, η Αθήνα είναι πιο επικίνδυνη, μην τυχόν και άξι, δηλαδή κάπου έχει κουράσει, γιατί τα παιδιά που είναι 18 χρονών και 20 δεν έχουν δει, δεν έχουν πάει να συνεπάρξουν με αντίπαλους αντίπαλους, με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και τους φαίνεται λίγο περίεργο, το βλέπουν μόνο σε κάτι τελικούς κυπέλου. Σάζα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25, Φουρνιέ 19, MVP ο Βεζένκοφ, και εμείς ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινήσαμε στην Ιαπωνία την περιοδία μας, τα προκριματικά, επικρατήσαμε 7-5, 6-2 του Γιοσιχίτο Νησιόκα και θα περνάμε στον δεύτερο προκριματικό που ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον Ρίκη Χιντζικάτα προκειμένου να καταφέρει να μπει στο κυρίω σταυρό του 500αριού του ΝΟΑ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολα. Να πούμε ότι ο καιρός βελτιώνεται σήμερα και αύριο. Περιορίζονται οι βροχές και εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στους 24 βαθμούς.
1: Σου έχω υποσχεθεί ότι θα παίξουμε σήμερα. Αλλά έχει και μια πολύ ωραία ιστορία. Το καινούργιο των YouTube θα παίξουμε σήμερα. Αλλά έχει και μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω. YouTube την Παρασκευή πήγαν εκεί που ξεκίνησαν την καριέρα τους. Και αυτό είναι το σχολείο τους. Το Mount Temple του Δουβλίνου. Εκεί λοιπόν είχε βγάλει μια αγγελία ο ντράμερ του Σολάρη και λέει: ντράμερ ψάχνει ανθρώπους για να φτιάξει το συγκρότημά του. Είχαν πάει στην αρχή 7. Οι 7 που αρχικώς ονομάστηκαν feedback έμειναν 5 και ονομάστηκαν hype. Και όταν έγιναν U2, ο Μπόνο και οι άλλοι 3 και η παρέα του συμπλήρωσαν μια ιστορία που ξεκίνησε το 1976 με εκείνη την αγγελία drummer ζητάει
2: μπάντα.
1: Μπάντα, ζητάει μουσικούς για την μπάντα του, ήταν μια χειρόγραφη αγγελία. Βρέθηκαν εκεί και έπαιξαν την Παρασκευή που μας πέρασε αυτό.
2: Και με το Silencio των YouTube, το καινούργιο του τραγούδι, κλείνουμε την πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορδίου που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Πάνο Καβαδά και Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το κοντά σας το δίδυμο Λαβράνος Καρούτζος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης, όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ στο φθηνό πορεινό, τον ουρανό μου εσύ μακρινό. Φέγγεις αχνό,

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό.

δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει. Το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί. Να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί. Και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθέ ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα

0: τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Δημιουργήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
3: Εγώ αφιέρωσα τη ζωή μου υπηρετώντας μικρά κόμματα.
4: Το ξέρω.
3: Με λίγο διάστημα.
4: Ναι, το ξέρω. Είπα ότι δεν χρειάζεται. Εγώ το βάζω.
3: Ωραία, εγώ απλώς για να μην το αφήσω εντελώς αυτό κενό, λέω ότι εγώ θεωρώ θετική την πρωτοβουλία του Τσίπρα, δεδομένου του συνδικών. Προσδοκώ πράγματα που δεν τα έχω δει ακόμα.
4: Μάλιστα.
3: Ενδεχομένως δεν καλύπτει αυτό που εγώ ονομάζω νέο κόμμα της αριστεράς, αλλά σε ό,τι αφορά τα άμεσα επίδικα θεωρώ ότι έχει και μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο. Και ευελπιστώ στην δυνατότητα, ας πούμε, της εκμάθησης που έχουμε όλοι μας.
4: Ευελπιστούμε όλοι μας. Κύριε Δραγασάκη, η συζήτηση μαζί σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και βλέπω πέρασε ο χρόνος. Δυστυχώς, Γιάννη μου, πέρασε ο χρόνος.
3: Ευχαριστώ, Νίκο, να είστε καλά.
4: Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Ήρθε η συντρόφισσα πάλι, ακροποδητή. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Βάνα, εσύ είσαι. Ξανά εσύ. Πω, δεν έχει και κανέναν άλλον εδώ. Να λέει τις ειδήσεις. Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου, τώρα δελτίο ειδήσεων. Μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια Τα Ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Τα στελέχη της αστυνομίας βλέπουν εμπρισμό πίσω από την φωτιά, ενώ κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Στη συγκεκριμένη καφετέρια τον Φεβρουάριο του 2023, να πούμε ότι είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και νεκρό έναν 39χρονο υδραυλικό αλβανικής καταγωγής. Η αστυνομία τότε είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέλη σκληρής συμμορίας νονών της νύχτας. Εξετάζεται αν εκείνο το επεισόδιο σχετίζεται με τη σημερινή πυρκαγιά. Καταθέσεις μαρτύρων που μπορούν να φωτίσουν όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εξακολουθεί να λαμβάνει ο ανακριτής, ο οποίος ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανακριτή καταθέτει σήμερα μία ακόμα νοσηλεύτρια, η οποία θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα με βάση και το υπάρχον πλούσιο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Σημαντικά στοιχεία αναμένονται και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών κατηγορούμενων και άλλων προσώπων που έχει ήδη ζητήσει ο ανακριτής, περιμένοντας να δώσει το πράσινο φως στο δικαστικό συμβούλιο, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Εν τω μεταξύ, το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση των προφυλακισμένων γιατρών, με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η νομική αυτή κίνηση αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών που δεν έχει σχέση με το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό 4 ιδιώτες. Στη μήνυση του, ο κ. Κούλογλου τονίζει ότι η παρακολούθηση με το λογισμικό συμπίπτει χρονικά με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, γεγονός που προσδίδει στην παρούσα υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού και αφορά αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης, όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης έως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινάει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη η πορεία ως τότε της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρωτοβουλίες από τα ίδια τα δηληστήρια, καθώς και το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες απέναντι στο αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η Αθήνα να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχουν λύσεις. Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης και να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, είπε το πρωί μιλώντας στο Μέγκα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο έστειλε η Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένως στις επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την πλήρη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου της Πλάκας που παρέσυρε στον θάνατο 6 ανθρώπους. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Διευκρίνησε ότι επίσημα δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία της έκρηξης. Να διερευνηθούν άμεσα καταγγελίες για πωλήσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα, 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την διάψευση σχετικών δημοσιευμάτων από την εταιρεία, η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι αυτό δεν αρκεί και καλεί το Υπουργείο Εργασίας και την Επιθεώρηση Εργασίας να απαντήσουν άμεσα αν έχουν ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες και πώς προστατεύονται όσοι διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της τραγωδίας. Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι σημειώθηκε νωρίς το πρωί σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται, οι επιθέσεις των θρασίδηλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα στο τελευταίο 24ωρο, καθώς είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, αλλά και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου. Στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία αναφέρει για μία ακόμα φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από σήμερα και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη είναι η πληρωμή συντάξεων του Οκτωβρίου. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές ηλικίων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ένα νέο σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών τέθηκε σε λειτουργία στη συμβολή Φρυδερίκου Σμιθ, συγγνώμη, και πλατείας μπλόκου Δουργούτη στο Νέο Κόσμο και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Σε άλλα διεθνή, η πρεμιέρα κάνει σήμερα στη Γαλλία μια εθνική εκστρατεία ενάντια στις σεξουαλικές επιθέσεις με χημική υποταγή με φόντο την υπόθεση Πελικό. Η εκστρατεία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση με χημική υποταγή, όπως η χορήγηση ψυχοδραστικής ουσίας σε ένα άτομο εν αγνία του ή η υποπίεση με εγκληματικούς ή παραβατικούς σκοπούς. Στο σχετικό σποτ, η Ζιζέλ Πελικό εμφανίζεται να στέλνει μήνυμα πρόληψης, προτρέποντας τα πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με το κέντρο αναφοράς για επιθέσεις με τη χρήση ουσιών. Και να πάμε στον καιρό. Πρόσχερες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Αρφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
2: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Αρφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
8: Καλή εβδομάδα.
7: Κουμάντου.
8: Παρακαλώ.
7: Έχει μια τέλεια μέρα έξω.
8: Είναι ωραία. Δεν είναι σαν
7: εγώ ξέρεις, είχα άλλη προσδοκία.
8: Τι προσδοκία έχεις, δηλαδή?
7: Μαύρο κουφάν. Μόνο αυτό σου λέω.
8: Εντάξει. Δεν, Εντάξει, δεν
7: έτσι
8: είναι.
7: Έτσι μετουσίωσα την προσδοκία κάψωμα. Μου. Άμα τη δεις δηλαδή ως αντικείμενο, έβαλα
8: καλά,
7: το
8: πάλι,
7: μαύρο. Ναι, αυτό.
8: Ναι. Εγώ έχω μπουφάνα, τα άφησα στο μάξι.
7: Θες, ενώ εγώ που κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς, αυτή η αλλαγή, ε.
8: Πώς έγινε αυτή η αλλαγή, δες.
7: Είμαι με την μπουφανάρα, ξεκινάω με την μπουφανάρα φυσικά, γιατί δεν έχω δει τον καιρό και περπατάω, ζεσταίνω, με τη βγάζω και μετά καταλαβαίνω ότι εντάξει, δεν θα τη χρειαστώ μάλλον.
8: Μάλλον όχι. Εντάξει, ωραία ηλιόλουστη χθινοπορεινή μέρα.
7: Ωραία. Τώρα, αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
8: Για πες.
7: Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Γκυλφόη όταν ήρθε στην Ελλάδα?
8: Να.
7: Τι μάλλον είναι αυτό?
8: Να.
7: Θυμάσαι τι άλλο λέγαμε? Πηγαίνει στα μπουζούκια.
8: Να. Καλά, αυτά έκανα όμως έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι το είχαμε βγάλει το μυαλό μας.
7: Όχι. Γιατί μας ένοιαζε αυτό όμως, όταν μιλάμε για αυτό το άτομο, για να το υποτιμήσουμε λίγο, έτσι? Γυναίκα, μα ελαφρόμυαλη, κουκουρούκου, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Τώρα, κουμάντο, τι έχεις να πεις? Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, το κάνουμε εκεί και μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Αυτά είναι. Γι' αυτό λοιπόν, τα δημόσια πρόσωπα, είτε της πολιτικής, είτε της διπλωματίας, είτε της κοινωνίας, δεν κοιτάζουμε με αυτό το μάτι, το lifestyle, αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, διότι η κυρία Γκυλφόη μπορεί, όπως είπε, όντως η κουμάντου να πηγαίνει στα μπουζούκια, αλλά όταν δεν πηγαίνει στα μπουζούκια, λέει στον κύριο Παπασταύρου, εμείς μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Άκουσε εσύ την κυβέρνηση να λέει τίποτα? Ο κύριος Παπασταύρου, βέβαια, κατά το ίδιο δημοσίευμα, είπε ότι όχι, εδώ δεν μπορείτε να το κάνετε. Μια χαρά. Αλλά βγήκε να διαψεύσει κανείς αυτή τη χώρα ότι αυτό έγινε? Αλλά πώς να το διαψεύσεις όταν οι δύο από τους τέσσερις συντάκτες αυτού του άρθρου στη Wall Street Journal έχουν πάρει και Pulitzer?
8: Ναι. Καλά, κοίταξε να δεις τώρα. Γιατί σου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση?
7: Δεν μπορεί να πει ότι είναι η ευσύν της Αμερικής?
8: Ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα.
7: Είναι δύσκολο να το πεις αυτό.
8: Σου κάνει εντύπωση που το είπε η κυρία Γκυλφόη αυτό?
7: Εμένα καμία εντύπωση. Εμένα με ενοχλούσε πάντα το ότι τη βλέπαμε με όρους lifestyle για λόγους σεξισμού. Έτσι. Δεν βλέπουμε μια γυναίκα από την προσωπική της ζωή, από το αυτό, ποιες είναι οι ικανότητές της. Δεν μπορούμε να τις κρίνουμε και να τις αξιολογούμε έτσι. Ακόμη και όταν δεν μας συμφέρουν καθόλου αυτά που λέει.
8: Ναι.
7: Όλα αυτά που λέει για την Αμερική είναι θαυμάσια. Δηλαδή,
8: για ποιο λόγο την έστειλε ο Τραμπ?
7: Έτσι,
8: ο Τραμπ. Ο συνδυάζει.
7: Υπόθηκε και το. Υπόθηκε τότε και το άλλο και με ένταση μάλιστα από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν αραβωνιαστικιά του γιού του και την πρημοδότησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν μόνο αραβωνιαστικιά του γιού του, ήταν υπεύθυνη συγκέντρωση χρημάτων της εκστρατείας του 2020. Ήταν ένα άτομο που τότε είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες λογογράφους του και μία που μιλούσε στο κοινό και του συνάρπαζε. Ήταν δικηγόρος, δηλαδή δεν ήταν απλά μια όμορφη μακριμαλούσα να τα λέμε αυτά. Και τώρα το μαθαίνουμε με τον χειρότερο τρόπο, κλασικά. Δεν θα συζητήσω για τις άλλες συμφωνίες και για όλα τα άλλα που λέγονται πια, ότι πρημοδότη και μια συγκεκριμένη εταιρεία για το... Πάρα πολλά λέγονται. Απλά το ζήτημα είναι πώς τα κοιτάμε εμείς. Πώς κοιτάμε εμείς τις γυναίκες? Προτείνω να τις κοιτάμε με τους ίδιους όρους που κοιτάμε όλους τους ανθρώπους.
8: Να, γιατί να είναι διαφορετικό?
7: Εδώ είναι διαφορετικό όμως.
8: Εντάξει. Να, είδες που έρχεται όμως η ζωή και.
7: Έρχεται η ζωή και τα τακτοποιεί όλα.
8: Τα τακτοποιεί όλα, τα βάζει στη θέση.
7: Και βεβαίως μεγάλη ευθύνη και των ελληνικών μέσων ενημέρωση που έτσι την υποδέχτηκαν.
8: Για μια ακόμα φορά.
7: Έτσι την υποδέχτηκαν.
8: Καλά. Την υποδέχτηκαν πανηγυρικά, με συνδέσεις ζωντανές, να σου θυμίσω, έξω από το μπουζούκι, έξω από εδώ, έξω από
7: εκεί. Ωραία μαλλιά, δεξιώσεις και πάρτι εκεί. Μόνο τα γενέθλιά της τα γιόρτασε στο τάδε, στην τάδε μπουζουκλέρι, με συγχωρείτε. Και λοιπά και λοιπά. Τώρα τι να πω εγώ? Τι να πω εγώ τώρα?
8: Τώρα εμείς τίποτα.
7: Ναι, τώρα ο κύριος, ο φίλος μας ο Λεωνίδας λέει καλημέρα σας στην πρέσβη, να τη λέμε πλέον κυρία Purifoy. Είπα και εγώ νωρίτερα, έγραψα κάτι, μια ανάρτηση. Είμαστε η χώρα που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά, γιατί έχουμε ζήσει και το Κατελοπούλιο, στρατηγέ μου, ιδού, ο στρατός σας.
8: Μας στέλνει εδώ φίλος εκπομπής, ότι περί Γκυλφόη το διέψευσε μόλις ο Μαρινάκης. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο, δεν ξέρουμε τι.
7: Ναι, σωστό. Διέψευσε δηλαδή το περιστατικό όλο.
8: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ναι. Μια πρόταση έχουν. Θα το δούμε όμως. Θα το βρούμε και θα το δούμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Α, διαψεύδεται. Μια χαρά. Ναι, τι.
8: Όχι. Ορίστε, πάλι στο διάψευσε κανένα. Να ορίστε.
7: Μέχρι, κοίταξε να δεις. Δύο μέρες σιωπή.
8: Καλά τώρα, εντάξει. Άστο αυτό με τις χρονικές περιόδους οι οποίες γενικώς. Άστο. Ωραία, λοιπόν, ναι, εντάξει. Τώρα.
7: Ναι, δεν αλλάζει κάτι.
8: Όχι.
7: Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτά που έχουν υποθεί. Για τον τρόπο που κοιτάμε και για
8: όχι,
7: το τι φαντασιωνόμαστε.
8: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
7: Για το τι φαντασιωνόμαστε ότι μπορεί να κάνει το πολιτικό προσωπικό θηλυκού γένους. Μπορεί να κάνει τα ίδια και χειρότερα που μπορεί να κάνει και το πολιτικό προσωπικό αρσενικού γένους. Αυτά.
8: Ξεκάθαρα. Ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
7: Πάμε.
8: Πήγαμε.
7: Ποιες είμαστε.
8: Για πες.
7: Είμαστε στην Τάμε Σπαθή του Αθήνα 984.
8: Δηλαδή.
7: Ελεονόρα Ορφανίδου.
8: Και Ελευθερία Κουμάντου με τον Πάνο Αργύρη σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές, τον Σάβα Κόκκινο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Πέμπη Παναγωπούλου και τον Σταύρο Μάροντα στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100.
7: Και να μας πείτε γιατί κόψατε το τέλος, λέει ο Στυλιανός. Το έκοψα γιατί το έκοψα. Κουμάντου, κάποιος με είχε μαλώσει. Ότι χαιρόμουν πολύ που
8: ναι,
7: σχολούσαμε.
8: Το επαναφέρνω
7: τώρα και να σου πω κάτι, Στυλιανέ. Ναι. Ναι, το τέλος είναι τρομερή ατάκα και μου το δίνω. Αυτά, πάμε.

0: Πριν περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να σου πω κάτι. Τηρούμε την ανωνυμία, εννοείται, μόνο το μικρό όνομα, διαβάζοντας τα μηνύματα. Για τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο του 1984, τι να πω? Να πω ότι απλά μόνο ο Νίκος?
1: Αφού το είπες τώρα ποιος είναι.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν λαμβάνουμε μηνύματα από τον μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος του 1984, τον Νίκο Λαλιώτη. Όπως βλέπετε, αγαπημένος μου, η εξουσία δεν έχει φίλο. Ναι, συμφωνούμε απολύτως και γι' αυτό αναδείξαμε και αυτή την πτυχή, δηλαδή το τι σημαίνει να, με όρους σεξισμού και πατριαρχικούς, να εκτιμάς τις πολιτικές συμπεριφορές. Πρέπει να τις εκτιμάς ως αυτές που είναι: πολιτικές συμπεριφορές, πολιτικές πρακτικές και πολιτικά σχέδια. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, τον κύριο Δημήτρη Αρμάγο, γιατί κουμάντου. Άλλη χαρά μεγάλη πήραμε
1: γιατί
0: από εκεί.
1: Επιστρέφουμε, όπως έχουμε πει, έτσι κι αλλιώς επιστρέφουμε στα θέματα που παρακολουθούμε και τώρα επιστρέφουμε στη Βιολάντα. Γιατί χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι, ότι οι εργαζόμενοι που είχαν κάνει λόγο, συγγνώμη, που είχαν καταγγείλει ότι υπήρχε οσμή στους χώρους του εργοστασίου, τι έγινε?
0: Απολύθηκαν
1: λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Εντύπωση μας κάνει. Τώρα αυτό μάλλον έγινε και μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα που έγινε την 1η Σεπτεμβρίου, μόλις 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω,
0: διότι
1: τι άλλαξε.
0: Δεν σου πω τι άλλαξε. Ο Γνάσιο Ρεμόνα τα έχει πει όλα. Η κουρτίνα, μπήκε κάποιο άλλο θέμα, κάποια άλλα θέματα μπροστά στην επικαιρότητα. Έμεινε αυτό πίσω και από εκεί πέρα μπορούμε και του κάνουμε διαχείριση.
1: Ναι, απλώς εγώ ήθελα να ρωτήσω αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες για τις οποίες προφυλακίστηκε.
0: Κουμάντου, σε θέλω πάρα πολύ προσγειωμένη στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε αν άλλαξαν αυτές οι συνθήκες. Ο κύριος Αρμάγος θα μας πει λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Βιολάντα μέχρι να δοθούν απαντήσεις για όλα.
1: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Και πολύ καλά κάνετε, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τι ισχύει τελικώς, υπάρχουν αυτές οι απολύσεις? Γιατί βλέπουμε και διαψεύσεις από ένα σύλλογο εργαζομένων που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει σύλλογος εργαζομένων, βεβαίως.
2: Θα σας πω, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εμάς αυτό το θέμα εδώ, σαν εργατικό κέντρο και το αντίστοιχο σωματείο, το κλαδικό γάλακτος τροφίμων και ποτών, μας απασχολεί και επίσημα με την πρώτη μας ανακοίνωση από τον Ιούνιο, 4 Ιουνίου βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση στην οποία καταγγέλαμε και σαν σωματείο και σαν εργατικό κέντρο ότι εργαζόμενοι με τον τρόπο της επιχείρησης τους εξωθεί σε παρετήσεις, θέλοντας να απαλλαγεί και από το κόστος των απολύσεων κτλ. Και πώς γινότανε αυτό? Γινότανε είτε επειδή περνούσε, ήταν στη φάση τότε η επιχείρηση να περάσει η λειτουργία της νέας πτέρυγας που σήμερα πια λειτουργεί κανονικά απέναντι από το εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη. Στις αρχές λοιπόν της λειτουργίας τότε αυτής της πτέρυγας κάποιοι εργαζόμενοι καλούνταν να πάνε για δουλειά με όρους που τους δημιουργούσε μια εργασιακή ανασφάλεια. Δηλαδή τους έλεγε σήμερα θα έρθείτε, αύριο θα έλεγε κάποιον άλλον, στις βάρδιες που επέλεγαν οι ίδιοι οι εργοδότες και όχι για όλο το χρονικό διάστημα και ότι θα πληρώνονται ανάλογα. Αυτό σήμαινε και πληρωμές μικρότερες απολαβές, σήμαινε και καθυστερήσεις από τις αρχικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η εργοδοσία ότι εγώ θα σταθώ δίπλα στους εργαζομένους και είχαμε βγει τότε και το καταγγείλαμε και βγάλαμε ανακοίνωση και τη μεράσαμε και στους ίδιους εργαζόμενους έξω από την πύλη της επιχείρησης. Επανήλθαμε σε δεύτερη φάση μέσα στον Αύγουστο και είπαμε ότι συνεχίζονταν καθυστερήσεις στις πληρωμές, δίνονταν ένατη για το μήνα Ιούνιο-Ιούλιο από την εργοδοσία και η τρίτη μας παρέμβαση ήταν με την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του κυρίου Τζορτζιώτη που εκεί στιγματίζαμε και αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης ότι ουσιαστικά με τον τρόπο της που βαθμίζει την εργοδοτική και εγκληματική ευθύνη και ουσιαστικά δίνει το σήμα να πέσουν πιο μαλακά οι όποιες ευθύνες οι εργοδοτικές, οι κρατικές που οδηγήσαν και σε αυτό το έγκλημα το εργοδοτικό της Βιολάντα αλλά και σε μια σειρά άλλους. Επομένως Μ' ακούτε, ακούμε.
1: Ναι, βεβαίως,
0: σας παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά.
2: Επομένως, για μας οι εξελίξεις των 2-3 τελευταίων ημερών είναι μια συνέχεια όλων των προηγούμενων μηνών, που σταδιακά η εργοδασία με τον τρόπο της και εξωθούσε να απαλλαγεί από κάποιους εργαζόμενους και να έχει σήμερα έναν αριθμό εργαζομένων κάτω από ένα καθεστώς που οι ίδιοι εμείς μαθαίνουμε ότι το επισκιάζει, ας πούμε, πως το είναι ένας διάχυτος φόβος κάτω από την ανάγκη εσείς που μείνετε εδώ, θα συνεχίσετε να δουλεύετε, αλλά με αυτούς τους
1: όρους. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε, αυτή είναι η ώρα.
2: Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν και απολυθεί, πέρα από την εξώθηση απαραιτήσεων εργαζομένων, έχουν και απολυθεί εργαζόμενοι. Αυτό που λέει η εργοδοσία, προσέξτε αν δείτε τη διατύπωση της ανακοίνωσής της, είναι η εξής. Δεν αρνείται ότι έγιναν απολύσεις, αρνείται ότι έγιναν απολύσεις για εκδικητικούς λόγους, επειδή κατέθεσαν ενάντια στον εργοδότη αυτοί οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Και το εύλογο ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση ένας εργοδότης να επικαλούνταν σε μια απόλυση τον πραγματικό λόγο και μάλιστα ένα τέτοιο λόγο να το έλεγε? Συνήθως προβαίνουν σε απολύσεις και επικαλούνται είτε, ας πούμε, υπεράριθμο προσωπικό, είτε ότι δεν μας κάνεις πια σωστά τη δουλειά, είτε για οποιοδήποτε έχει άλλους λόγους, ότι συνδικαλίζεσαι, μπορεί να το πούνε ότι σε απολύουμε για αυτό τον λόγο ή ότι εξέφερες άποψη απέναντι στην εργοδοσία. Όχι, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Η ανακοίνωση των εργαζομένων που λένε, η δεύτερη ανακοίνωση, πέρα από το ότι, και το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων μου, ότι φαίνεται να είναι γραμμένη από το ίδιο χέρι, αφού το πνεύμα είναι εντελώς το ίδιο της ανακοίνωσης της εργοδοσίας και της ανακοίνωσης των εργαζομένων, δεν λέει σύλλογος των εργαζομένων, λέει εργαζόμενη Βιολάντα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει σύλλογος και σωματείο. Καταλαβαίνετε, και είναι ανυπόγραφο, μιλάει γενικώς εργαζόμενη Βιολάντα. Και εμείς έχουμε τις πληροφορίες μας από εργαζόμενους πρώην εκεί, από τον κύκλο, ας πούμε, που είναι εργαζομένων κτλ., ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που σας λέμε. Δηλαδή και ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και ότι εξωθούνται και ότι το κλίμα είναι βαρύ μέσα στην ίδια την επιχείρηση, που επιβάλλει με έναν τρόπο, ας πούμε, πως το λένε, ιδιότυπο την σιωπή στους εργαζόμενους, πατώντας πάνω στην ανάγκη τους να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. δηλαδή. Και εμείς κάνουμε προσπάθειες, και να σας πω, σας ομολογώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολες, στο να βγάζουμε με το τσιγγέλι, ας πούμε, πως το λένε, και να ερχόμαστε σε επαφές και να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Και να τα φέρνουμε.
1: Δεν επιτρέπεται ακόμα είσοδος του.
2: Αυτά τα ζητήματα. Έχουμε πάει δύο φορές έξω από το εργοστάσιο, mm-hmm. Μέχρι τώρα, και μοιράσαμε σχετικές ανακοινώσεις, και θα ξαναπάμε ενδεχομένως το επόμενο διάστημα και βγάζουμε και τις ανακοινώσεις. Δεν θα αφήσουμε σε καμιά περίπτωση να ξεθυμάνει το βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τη Βιολάντα, και που είναι ότι μπροστά στην κερδοφορία οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε, έχει έρθει η Λία Τρίβιου, είναι εδώ στο στούντιο ειδήσεων του Αθήνα 94. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μπάρας επιθέσεων σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε ένα 24ωρο. Στόχος η τοπική οργάνωση της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιός. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριόροφη πολυκατοικία. Στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε σημειωθεί και άλλη επίθεση το 2023 με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή σήμερα, μία ακόμη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου. Ξανά στο μικροσκόπιο το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Στρέφεται σε βάρος της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο έστειλε η Καγιακάλας, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του Πασόκ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τονίζει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για πωλήσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα. 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των 8 ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων με τα εγγένεια του κέντρου στον νέο κόσμο. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η Βρετανική αστυνομία ανακρίνει 5 άνδρες ως υπόπτους για δικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία μετά τη σύλληψή τους κοντά σε αεροπορική βάση που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για να πλήξει το Ιράν. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρό και πάλι στην Τάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84 και ακούτε Ντάνα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και κάποια μηνύματα που μας στείλατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Νικόλαος. Καλημέρα, κορίτσια. Ο Χρήστος Μητσοτάκης μας είπε τελευταία να μην διαβάζετε μόνο Guardian. Πάτε και διαβάστε ό,τι βρίσκετε μπροστά σας, γι' αυτό βγάζετε λανθασμένα συμπεράσματα. Θέλω να πω, Νικόλα, ότι δυστυχώς, δεν μπορούμε να είμαστε για τους πολύ γνωστούς οικονομικούς λόγους συνδρομητές και συνδρομήτριες σε όλα αυτά τα ποταπά έντυπα, αν και πολύ θα το θέλαμε.
0: Ναι, δυστυχώς. Θες να διαβάσουμε κι άλλο?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής. Συμφωνείτε ότι είναι απογοητευτικό για εμάς τις γυναίκες μια γυναίκα όπως η εν λόγω πρέσβυρα να επιλέγει η ίδια να τραβάει την προσοχή της στην εξωτερική της εμφάνιση?
1: Όχι. Δεν το θεωρούμε καθόλου απογοητευτικό και δεν μας αφορά το πώς μια γυναίκα επιλέγει να εμφανίζεται είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.
0: Αυτό είναι δικό της
1: θέμα. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε ότι είναι οι γυναίκες νάρκισοι επειδή τους αρέσει να είναι έτσι ή αλλιώς. Σκεφτείτε ότι αυτά,
0: επειδή
1: πούμε,
0: μια γυναίκα φοράει μήνυ, είναι καλοχτονισμένη, δεν είναι καλή επαγγελματία.
1: Μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, να εμφανίζεται όπως θέλει. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα δικά μας τα κριτήρια στη δημόσια σφαίρα και πώς τα διαχωρίζουμε από τα κριτήρια με τα οποία ορίζουμε την ταυτότητα και την παρουσία στη δημόσια σφαίρα ενός άντρα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Δεν μας αφορά. Η κυρία Γκίλφοϊ μπορεί να κάνει τα μαλλιά της όπως θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να ζει όποια ζωή θέλει. Το ζήτημα με αυτήν είναι πολύ συγκεκριμένο και απλώς πολιτικό.
0: Οι πολιτικές που εκφράζει και το πώς προσπαθεί να τα πασάρει και να τα πουσάρει εδώ.
1: Ακριβώς. Τέλεια. Τώρα, Μαρία, καλό μεσημέρι και από εμάς. Καλή εβδομάδα, υγεία και χαμόγελα επίσης.
0: Και από το Βασίλειο έχουμε ένα μήνυμα. Γεια σας, Ντάνα Σπαθή. Ασύλληπτο το ότι συνεχίζει να λειτουργεί το εργοστάσιο της Βιολάντα. Πόσο μάλλον η εργοδοσία να προβαίνει σε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ πάντως, λέει ο Βασίλης, μποϊκοτάρω τα προϊόντα τους.
1: Η Εύη είναι ο Βασίλης από τα Εξάρχεια?
0: Όχι, είναι άλλος Βασίλης. Δεν είναι Βασίλης, είναι Βαγγέλης, συγγνώμη. Είναι Βαγγέλης και τον χαιρετώ. Ανταμώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάπου.
1: Η Εύη, καλή εβδομάδα, ντάμες μου. Καλή εβδομάδα, Εύη μας. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Εισαγωγικά για το θέμα που θα ακολουθήσει, Κουμάντου, σε σένα απευθύνομαι.
0: Παρακαλώ.
1: Μ' αρέσει που απευθύνομαι σε σένα και είμαστε σε. Έτσι. On air. Σε σένα απευθύνομαι για να σου θυμίσω ότι τόσο χαιρόμαστε με τις επιτυχίες του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου της Αθήνας, δεν το χαιρόμαστε. Εγώ έβαλα παιδί και στο πανεπιστήμιο φέτος, έτσι, το δικό μου το παιδί εννοώ. Μα η χαρά που παίρνω με τις επιτυχίες στο κοινωνικό φροντιστήριο είναι τεράστια.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά που πηγαίνουν στο κοινωνικό φροντιστήριο δεν έχουν τις ευκολίες και τις ανέσεις που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά.
1: 4 ώρες ιδιαίτερα τη μέρα.
0: Ή ένα καλό φροντιστήριο ακριβό ή τέλος πάντων μια συνθήκη πολύ πιο καλή από αυτή. Δεν είναι, λέμε, ότι είναι κακή η συνθήκη, προς Θεού να μην παρεξηγηθούμε. Εξαιρετική δουλειά γίνεται στο κοινωνικό φροντιστήριο και αυτό αποδεικνύεται και από τις επιτυχίες.
1: Μα και γι' αυτό αναδεικνύουμε κάθε χρόνο την έναρξή του και πάμε στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, αντιδήμαρχο παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης, γιατί άρχισαν τα μαθήματα του δωρεάν όλα, έτσι, σε μαθητές γυμνασίου Λυκείου, κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου της Αθήνας. Κύριε Γεωργιάδη, και ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Και είναι και ολιγάριθμα τα τμήματα, έτσι, για να μην νομίζει
1: κανείς. Και συγχαρητήρια, γιατί είναι ένας θεσμός που έχει αποδείξει ότι και αντέχει, αλλά και ότι φροντίζει πραγματικά τα παιδιά που φιλοξενεί στις δομές του.
2: Γεια σας, κύριε Ορφανίδου, γεια σας, κυρία Κουμάντου και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω, την κυρία Ορφανίδου να συγχαρώ για το παιδί.
0: Ναι, η κυρία Ορφανίδου πάρες, ναι.
2: Συγχαρητήρια και
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι καλύτερο στη ζωή.
0: Εμένα θέλει ακόμα λίγο.
2: Δεν πειράζει, υπόμονη άρα.
0: Δίνω τον αγώνα.
2: Είσαστε και μικρότεροι.
0: Άμπα.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία έτσι στο αυτό το αγαπητό κανάλι, σε αυτή τη συχνότητα, Κοιτάξτε, εμείς στο Δήμο βρήκαμε το κοινωνικό φροντιστήριο, όμως να τονίσω κάτι άλλο. Θέλουμε να επεκτείνουμε όσο μπορούμε τη δραστηριότητά του. Πιστεύουμε στο δημόσιο σχολείο, πιστεύουμε στη στήριξη της οικογένειας. Γι' αυτό το λόγο και δίνουμε μια ιδιαίτερη διάσταση. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι έχω πάει σε πολλά από τα σχολεία, ήδη έχω πάει σε πάνω από 10 σχολεία και μίλησα στα παιδιά απευθείας, πήρα το μικρόφωνο και τους είπα γιατί πρέπει να πάνε στο κοινωνικό φροντιστήριο, ότι υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε την οικογένεια και την προσπάθειά τους. Δίνουμε μια ιδιαίτερη διάσταση σε όλο αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα πρακτικά, να μας πείτε λίγο
1: πώς μπορούν να έρθουν,
0: πώς μπορούν να έρθουν, σε ποιους χώρους γίνονται τα μαθήματα, ποιος αφορά, αν υπάρχουν κριτήρια για να παίρνουν.
2: Τα πάντα αφορά όλους τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ένα είναι αυτό. Δύο. Η έδρα του βρίσκεται στο 41 γυμνάσιο, είναι ένα σχετικά νεόδμητο κτίριο, στην οδό Πάτμου 1113, είναι στα όρια της Κυψέλης. Πάτμου 1113. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και τηλέφωνα και πρωινά και απογευματινά που μπορούν να απευθυνθούν. Mm-hmm. Να τα πω λιγάκι αν κάποιος θέλει να γράφει. 214-411-7371 ή 72 τα τελευταία, και τα απογεύματα 4 με 9 210-86-55-273. Αυτά είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν, να πάρουν πρόσθετες πληροφορίες και να συνεννοηθούν για την εγγραφή τους. Εδώ το πολύ σοβαρό και σημαντικό είναι, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί. Όλοι αυτοί, και εδώ είναι, πρέπει να το τονίσουμε και είναι δίκαιο για τους ανθρώπους αυτούς, έρχονται οικειοθελώς. Δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Καταλαβαίνει λοιπόν κανένας ότι αυτή η διάσταση έχει πάρα πολλά θετικά mm-hmm. στοιχεία.
0: Είναι και αυτό που η διάθεση λέγεται της προσφοράς, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και για τους ανθρώπους αυτούς που βάζουν το υστέρημα του χρόνου τους, που θα μπορούσαν να κάτσουν να πιούν έναν καφέ, θα μπορούσαν να πάνε μια βόλτα. Έτσι. Δίνουν για να στηρίξουν τα παιδιά. Οικονομικά αναφερόμαστε σε όλα τα παιδιά. Δεν βάζουμε ποιος έχει λεφτά και τι έχει. Όποιος θέλει, από τη στιγμή βέβαια σαφώς απευθυνόμαστε κυρίως στα παιδιά τα οποία είναι πιο αδύναμα. Okay, γιατί οι άλλοι ενδεχόμενα μπορούν να πάνε να πληρώσουν για να πάνε σε ένα άλλο φροντιστήριο, αν θέλουν.
0: Μπορούν και όμως από άλλες περιοχές ή μόνο από Κυψέλη, Πατήσια, ας πούμε, που είναι κοντά στο σχολείο.
2: Από άλλες περιοχές. Απλά το θέμα, ξέρετε, είναι να τονίσω.
0: Η μετακίνηση, εντάξει, το παιδί.
2: Ναι, είναι η δική μας αδυναμία. Δυστυχώς, γιατί δεν είναι εύκολο αυτή η οργάνωση αυτής της ιστορίας, να μπορούσαμε να πάμε και κάπου αλλού. Mm-hmm. Υπάρχει μια αδυναμία. Γι' αυτό το λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, με εύκολη πρόσβαση, μέσω της οδού Πατησίων, είναι πολύ κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, όπου μπορούν πολύ εύκολα οποιοδήποτε να έρθει για να κάνει τα μαθήματά του.
0: Μάλιστα. Και επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη γωνία για τα παιδιά που πηγαίνουν να προετοιμάζονται για πανελλήνιες. Είναι το επίπεδο αυτό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός παιδιού που οι γονείς του δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα φροντιστήριο για προετοιμασία πανελληνίων.
2: Βεβαίως, εφόσον βρεθούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον 3-4 παιδιά τουλάχιστον, mm-hmm. έτσι,
0: για να υπάρχει τμήμα, να φτιάξει
2: ακριβώς. Εμείς το φτιάχνουμε. Σας λέω, ανάμεσα στους καθηγητές ήταν πρώην σχολικοί σύμβουλοι. Δηλαδή να σας δώσω ότι στο επίπεδο της ποιότητας δεν λείπουν οι καλοί καθηγητές από εκεί. Έτσι είναι, αυτό που σας τόνισα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι φύγανε σαν σχολικοί σύμβουλοι από τα σχολεία και όπως
0: όχι, εγώ την κάνω νερός, όχι την ποιότητα των καθηγητών.
1: Πρώτα απ' όλα το ξέρουμε και από το επίπεδο,
0: για το αν υπάρχει δυνατότητα.
2: Όχι, σίγουρα, όχι, εγώ εξηγώ ότι για να δώσω τη διάσταση, ότι δεν το έχουμε φτιάξει το κοινωνικό φροντιστήριο, θέλω να το τονίσω, για να το φτιάξουμε. Να πούμε ότι κάναμε ένα κοινωνικό φροντιστήριο, άρα ο Δήμος τι καλός που είναι και έκανε ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Όχι. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και η ποιότητα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, και λέω συναδέλφων γιατί και εγώ εκπαιδευτικός ήμουνα, είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πω έτσι δύο πράγματα για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου και της Δημοτικής μας Αρχής.
1: Περιμένουμε με χαρά και τα επόμενα τις επόμενες επιτυχίες, γιατί πάντα τις μετράμε και είναι πάντα πολλές. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά. Εγώ. Γεια σας. Γεια.

Κάνει χιούμορ ο φίλος μας ο Τάσος. Μήνυμα από τη σελίδα Ντάμες Πατή στο Facebook. Καλή εβδομάδα. Μάλλον είχαν πάρει μπάχους. Κάνω χιούμορ. Τη γνωστή φράση, ξέρεις. Όσοι την υποδέχτηκαν την κυρία Γκυλφόη με όρους lifestyle, κι όμως Τάσο νομίζω ότι θυμάσαι.

0: Γκυλφόη με το μήνυμα του Βαγγέλη για τη Βιολάντα και με το μήνυμα του Βαγγέλη για τη Βιολάντα. Καλή δύναμη. Θα αναπτύξουμε και διάλογο μεταξύ μας. Το λέω, πρέπει να βρω τον τρόπο μόνο.
1: Ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Στα Ελληνικά, να τα μας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: κουράγια.
0: Τώρα, ήδη από την εισαγωγή είπαμε ότι το να αντιμετωπίζεις δημόσια πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα, εγκληματίες με όρους lifestyle, ήταν ωραίος, ξέρει να πυροβολεί.
1: Είναι ταλαντούχος χορευτής.
0: Είναι ταλαντούχος γενικά.
1: Ναι.
0: Θυμίζω τον β' αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επικοινωνιακός. Λοιπόν, όταν αυτά τα αντιμετωπίζει, έχει ωραία μαλλιά, πηγαίνει μπουζούκια. Στην κυρία Γκυλφόη γύρισα. Γενικά, όταν αυτά τα ακουμπάς με όρους lifestyle, αυτό καθίσταται μερικές φορές και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν είναι μόνο η κυρία Γκυλφόη μια αιχμή. Εδώ έχουμε μια πρόκα που ακούει στο όνομα Κασιδιάρης.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, έχουμε διάφορα περιστατικά. Πρέπει να σχολιάσουμε. Έχουμε ένα με το σχολείο Μεγάρων.
0: Για πες.
1: Όπου έκανε μια δωρεά ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αισθάνθηκε την ανάγκη. Καλά, εκτός το ότι.
0: Πρώτα ξεκινάμε με το ότι δέχτηκε.
1: Ένα, γιατί το αποδέχεσαι. Ένα. Και σκέψου τι κάνεις όταν το αποδέχεσαι, ότι ξεπλένεις. Έβγαλε και ανακοίνωση ευχαριστήρια. Και μετά την καταγραφή και το χαμό που έγινε, έβγαλε και άλλη ανακοίνωση που λέει ότι κακώς αποδίδονται πολιτικά κριτήρια και ότι τη δωρεά την έφερε ένας γονιός που είχε σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη και δόθηκαν τα χρήματα για να γίνει μια αποκατάσταση σε κάποιες αίθουσες πριν αρχίσει η σχολική χρονιά.
0: Κακός, ναι. Ρε Σικουμάντου, κακός.
1: Τι κακός?
0: Κακός λέμε ότι η Αμερικανίδα Γκυλφόη είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κακός λέμε ότι ο γονιός είναι κολλητός του Κασιδιάρη. Ναι. Κακός, εμείς είμαστε οι περίεργοι.
1: Εμείς είμαστε περίεργοι. Το ότι ας πούμε δέχτηκαν χρήματα από έναν άνθρωπο που έχει διευθύνει εγκληματική οργάνωση και έχει φυλακιστεί και γι' αυτό και έχει καταδικαστεί διπλή φορά.
0: Ναι, ως εγκληματίας, όχι ως πολιτικός κρατούμενος,
1: ας πούμε. Δεν σου κάνει κανένα. Δηλαδή, αν ήταν χρήματα από τη μαφία, θα λέγε ναι, οκ, okay, εντάξει, παιδιά, φέρτε τα. Η μαφία της γειτονιάς στηρίζει το σχολείο.
0: Εντάξει, γιατί είναι ταλαντούχος, ωραίος.
1: Άσε με τώρα, μην ξαναθυμίσεις τα ρεπορτάζ.
0: Είχε ωραία ρεπορτάζ. Ήταν γυμνασμένος,
1: ναι, είχε ωραία κοπέλα και τέτοια. Τώρα, έλα σε παρακαλώ. Είδαμε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Ευτυχώς όχι πολλές. Ευτυχώς δεν είδα πολύ μεγάλη αναπαραγωγή από το τι έκανε το πρώτο βράδυ που βγήκε έξω.
0: Μα αυτό ήταν το παράδειγμα. Σήμερα ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για να
1: και
0: πούμε
1: έτσι
0: αυτό.
1: Θα τελειώσουμε. Και επίσης να πούμε, γιατί για να βλέπετε λίγο τι σημαίνουν όλα αυτά, στο Ρέθυμνο εμφανίστηκε παιδί φορώντας μπλούζα Χρυσής Αυγής και απείλησε ένας μαθητή του. Βγες, θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα. Και εμένα κατευθείαν ο συνειρμός μου έγινε για τον Καζατζόγλου. Όταν είχε απειλήσει τη Δήμητρα Ζόρζου μέσα στο ίδιο το δικαστήριο και της είχε πει πάμε έξω να σου δείξω τι σημαίνει, τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ. Αυτά λοιπόν είναι ξεκαθαρίσματα νύχτας.
0: Ναι, και ξέρουμε πως γίνονται, και αυτά έχουμε ξαναδεί.
1: Εγκληματικές συμπεριφορές.
0: Και αυτή, η επανάληψη κουμάντου είναι μια επιστροφή. Πάμε στον κύριο Χρήστο Σουρούλη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, για να δούμε αυτό το περιστατικό του μαθητή με την μπλούζα της Χρυσής Αυγής που σπάει κόκαλα και έλα να τα πούμε έξω. Κύριε Σουρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μας δίνετε, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν στο σκοτάδι, πρέπει να δημοσιοποιούνται και να καταγγέλλονται, χωρίς φυσικά ονόματα μαθητών και άλλα στοιχεία.
1: Ναι,
2: αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάμε. Και να τα αφήνουμε στη τύχη τους, γιατί διαφορετικά θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας σε ακόμη χειρότερη μορφή.
1: Να, υπάρχει παρουσία της οργάνωσης στην περιοχή, κύριε Σουρουλή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι πυρήνες. Τώρα σε ένα, δύο ή τρία σχολεία δεν είναι και εύκολο να το πεις αυτό. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ενήλικες που καθοδηγούν μαθητές και αν καταφέρουν σε κάποια σχολεία ο ένας να γίνει δύο ή δύο τέσσερις και λοιπά.
1: Φαίνεται πάντως ότι είναι μια δουλειά πεδίου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τα σχολεία. Γιατί το βλέπουμε και στην Αθήνα σε κάποιες περιοχές.
0: Και το βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, και μάλιστα στην Κρήτη είχαμε το περιστατικό στο Ρέθυμνο, είχαμε την ίδια

0: Μέρα κάτι παρόμοιο σε συγκέντρωση εκπαιδευτικών στα Χανιά και την προηγούμενη εβδομάδα δύο παρόμοια περιστατικά στο Ηράκλειο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και μας ανησυχεί και μας στεναχωρεί πολύ και για τα παιδιά που είναι σε αυτές τις οργανώσεις, γιατί στην πραγματικότητα τους χειραγωγούν. Αν προσέξει δηλαδή κανείς, λένε τα ίδια πράγματα. Όταν εμένα μου είπαν ότι πήγε ένας μαθητής και ρώτησε έναν άλλον τι θα ψηφίσει, νόμιζα ότι αυτό χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος μαθητής για να πάει μετά στην απειλή. Και μετά διάβασα ότι και στα Χανιά ήταν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή τους κάνουν ρομποτάκια και δεν είναι καθόλου καλό ούτε για τους ίδιους τους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές θα πρέπει να είναι ελεύθερα πνεύματα, να αναπτύσσουν μόνοι τους την άποψή τους, να έχουν όποια άποψη θέλουν, να μην χειραγωγούνται και να μην πιέζουν βέβαια άλλους μαθητές για να επιβάλλουν τη δική τους σε εισαγωγικά άποψη, γιατί θεωρώ ότι ο φασισμός δεν είναι άποψη. Δηλαδή όταν έχεις μια που μετράει εκατομμύρια νεκρούς, δεν πάει στο πεδίο των απόψεων, είναι κάτι άλλο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Από εκεί και πέρα εμείς πήραμε θέση για το περιστατικό και ως ένα περιστατικό παραβατικότητα σε σχολικό χώρο, γιατί οι μαθητές έχουμε ήδη που έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην εκπαίδευση, κτηριακά κενά εκπαιδευτικών κλπ. Να μην πηγαίνουν εκεί οι μαθητές στο σχολείο και να φοβούνται ότι κάποιος θα τους απειλήσει ή θα τους επιτεθεί.
1: Μάλιστα. Έγιναν συστάσεις στους γονείς του παιδιού, έγινε κάτι τέτοιο, κάποια προσέγγιση?
0: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες. Εμείς όπως αντιλαμβάνεστε ως σωματείο και διακριτικά δεν μπορούμε ούτε να παρέμβουμε ούτε καλά-καλά να ρωτήσουμε, αλλά θεωρώ ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες. Έτσι, σε πειθαρχικό και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Το θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό έχει συμβεί και φυσικά θα πρέπει να συμβεί και να καταλάβουν ο μαθητής ή οι μαθητές το λάθος τους και οι άλλοι να νιώσουν ασφαλείς και κυρίως, ξαναλέω, να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, γιατί η βία είναι συστατικό στοιχείο αυτών των οργανώσεων, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.
2: Ναι, γι' αυτό είπαμε, δεν είναι άποψη αυτό. Αυτό είναι καταδικαστέο από την αρχή έως το τέλος όλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Έχω τη βεβαιότητα που μάντου ότι ο Βαγγέλης γνωρίζει τον Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, πολύ ωραίο και αισιόδοξο το ρεπορτάζ για το κοινωνικό φροντιστήριο. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι μια απεύθυνση στον Βασίλη στα Εξάρχεια του Βαγγέλη από το Χαλάνδρι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Χάρης μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα και μας λέει ότι μας ακούει καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και γιατί μας το λέτε κιόλας. Είναι ωραία να μαθαίνουμε ότι μας ακούει ο κόσμος και δεν τα λέμε μόνος μας εδώ.
2: Επίσης έχω να συμπληρώσω ότι υπάρχει και μία αναφορά, νομίζω του Βαγγέλη, ότι ήδη είχε βγει ζωντανά από τη φυλακή σε εκπομπή ενός άλλου ραδιοφώνου που μόνο για λόγους αυρότητας, επειδή ήταν ανταγωνιστικό τέλος πάντων το μέσο, δεν θα το αναφέρουμε.
1: Ναι.
2: Πριν λίγους μήνες ο Κασιδιάρης ζωντανά.
1: Μα είναι αυτό που λέγαμε. Ότι
2: τα έκανε όλα από τη φυλακή.
1: Ότι εδώ υπάρχουν κρατούμενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν.
2: Ένα κινητό, τηλέφωνο, κινητό, δεν υπάρχει.
1: Τηλεκάρτα
2: αυτό.
1: Και μαζεύουν κόσμους. Υπάρχουν συλλογικότητες που μαζεύουν τηλεκάρτες και τις δίνουν στους κρατούμενους για να μπορούν να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους έξω. Ούτε πρόσβαση σε τηλεκάρτα. Δεν τη μοιράζει το Υπουργείο μια τηλεκάρτα, α πούμε, στους κρατούμενους. Και ο Κασιδιάρης έκανε και ζωντανές συνδέσεις και διαδικτυακές εκπομπές μέσα από τη φυλακή. Πολύ ισότιμο,
2: Πολύ ισότιμο και πολύ της φυλακής.
1: Ναι. Στέρηση μεγάλη.
2: κουμάντου, γιατί να είσαι κουμάντου τελικά. Ντάμε σπαθή, τέλος. Επιτέλους, τέλος. Τώρα μ' ακούει κανείς. Τέλος. Πραγματικά.
1: Τέλος Δευτέρας.
2: Όχι, ναι, Δευτέρα. Η χειρότερη μέρα μου είναι. Να. Εσένα?
1: Εντάξει. Ναι, δεν μ' αρέσει πολύ. Μόνο είναι το
2: Πάσχα.
1: Παιδιά,
2: έχει αλλάξει το απουσιολόγιο.
1: Η Δευτέρα.
2: Όχι. Σε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι. Αυτό ποτέ μακριά από μένα. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω άλλωστε εγώ αυτό. Αυτό εδώ, εντάξει. Την περνάω διάφορα γιατί προσδοκώ στην Τετάρτη.
2: Εγώ που μάτω, ξεκινάω με μια μικρή κατάθλιψη κάθε Κυριακή βράδυ. Μα κάθε
1: Καλά
2: Κυριακή
1: τώρα,
2: βράδυ.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ την έχω αυτή επειδή έβλεπα και αθλητική Κυριακή πάντα. Που εσύ δεν το έκανες.
2: Να, δεν το είχα, ναι.
1: Πάντοτε με το που άκουγα τις πρώτες νότες από το σήμα της αθλητικής Κυριακής, ερχόταν η κατάθλιψη. Ότι τέλειωνε το Σαββατοκύριακο και πάμε για Δευτέρα.
2: Λοιπόν, κατάθλιψη μικρή μεγάλη την Κυριακή το βράδυ.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.
2: Σε λίγο εδώ η Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 και εμείς αύριο πάλι.
1: Να είστε καλά, λίγο μετά τη 1.

0: Οι χιλιάδες διαδηλωτές που πλημμύρισαν τους δρόμους της Μαδρίτης το Σαββατοκύριακο εξέπεμψαν μήνυμα SOS. Η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Μπασκάλ, γυναίκας με αναπηρία 50% από το διαμέρισμά της σε συνοικία της Μαδρίτης, όπου ζούσε επί 70 χρόνια, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και ήταν τέτοια η κοινωνική δυσφορία που οδήγησε τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη δέσμευση για εξαγγελία μέτρων, τα οποία θα ανακοινώσει αύριο. Η περίπτωση της 87χρονης Αμπασκάλ στην πραγματικότητα ξεπερνά τα όρια της ισπανικής επικράτειας. Το οξύστεγαστικό πρόβλημα πνίγει τους κατοίκους της Ευρώπης. Δυσανάλογα επιβαρημένοι οι Έλληνες, λόγω και της μεγάλης απόκλησης με όρους αγοραστικής δύναμης. Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα ξοδεύει σύμφωνα με τη Eurostat το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγη. Ακολουθεί η Δανία με σχεδόν 10 μονάδες λιγότερες, το 26,3%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 19,2%. Μια θλιβερή πρωτιά μέσα σε ένα ρευστό ευρωπαϊκό περιβάλλον που απειλεί με όρους βιωσιμότητας την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Αυτοψίες σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων στα παρακείμενα κτίρια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσής Στράτου στην Πλάκα, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών και να ελεγχθεί η στατικότητα. Πιθανότερο σενάριο η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, αγωγό σύνδεσης και τα πιστοποιητικά στο μικροσκόπιο των αρχών. Εντός της ημέρας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης για τη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Σε ανωδική τροχιά και πάλι τιμές του πετρελαίου, το Brent προς στιγμή ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων συγκεκριμένων μηνυμάτων Τραμπ. Αναμένεται να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Άξιους, αφού προηγουμένως απέριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του ορμού σε διάστημα 7 ημερών. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη δεν προβλέπεται να έχει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζει το πρακτορείο Ίρνα, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Νίκαια στη Γαλλία. Εβδομάδα αποφάσεων και κυβερνητικών ανακοινώσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας επιτάπητος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Νέος κύκλος διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το δημοσιογράφο και πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγκασους. Συνοχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέτει σήμερα ακόμη μια νοσηλεύτρια. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Αιματηρό επεισόδιο το Φεβρουάριο του 2023 με πυροβολισμούς και ένα νεκρό τότε με δράστες νονούς της νύχτας. Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι επιθέσεις των θρασίδηλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυβερνόσα παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Εκτενή ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη χθες της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας εκτός έδρας με 1-0 στο πλαίσιο των ομίλων του Nations League. Και νεφώσεις με βροχές αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο επίκεντρο της κυβερνητικής δραστηριότητας στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προγραμματίζεται για την Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις κυβερνητικές προτεραιότητες, καθώς την ίδια ημέρα, σας θυμίζω, έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθεί η επέκταση έως στις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Πριν από λίγο, στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Την Τετάρτη, λοιπόν, όπως είπε και νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις προγραμματισμένες, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, για το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε ήδη το στίγμα, θα έλεγε κανείς, μέσα από τη χθεσινή ανάρτηση, την εβδομαδιαία ανασκόπηση, λέγοντας πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους θέρμανσης, με έμφαση βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη αυτό που αναμένουμε να ανακοινωθεί είναι μια 15ήμερη επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί πέρα θα έχουμε τη δεύτερη φάση των ανακοινώσεων στις 14 Οκτωβρίου. Εκείνες θα περιλαμβάνουν, πέραν της αναμενόμενης νέας επέκτασης που θα υπάρξει για το πετρέλαιο κίνησης, αναμένουμε, θα περιλαμβάνει και τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση από τη μία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και από την άλλη βεβαίως, Κατερίνα, και οι όποιες αποφάσεις λάβουν και τα ίδια τα δηληστήρια σε σχέση με τη δική τους συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια για ανάσχεση όσο το δυνατόν του νέου κύματος της ενεργειακής ακρίβειας. Πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς για αυτή την απόφαση της κυβέρνησης για τις ανακοινώσεις σε δύο φάσεις. Υπεραμείνθηκε αυτής της τακτικής και ότι πρέπει οι ανακοινώσεις να γίνουν στο σωστό χρόνο και ο σωστός χρόνος είναι αυτός που όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τέλος της εφαρμογής κάθε μέτρου που βρίσκεται σε ισχύ, όπως για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ή που πρόκειται να ξεκινήσει, όπως η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, τότε μπορεί να υπάρχει ακριβή εικόνα για τα όρια των παρεβάσεων που μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών αντοχών, και καταλόγησε στην αντιπολίτευση και στην κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση το γνωστό παιχνίδι, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πλειοδοσίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως είπε, εμείς δεν θα πάρουμε μέρος.
0: Ναι, να υπενθυμίσουμε ότι η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για μεγάλη χρόνο καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, ειδικά στο πεδίο της ενέργειας. Ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή στην χθεσινή δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, που επίσης εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό ότι στην πραγματικότητα μετακυλεί τις δικές της ευθύνες παραπέμποντας στις Βρυξέλλες, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα της ενδεχόμενης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ακριβώς, και είναι αυτή μια παράμετρος η οποία νομίζω θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό για τις αποφάσεις που αληθούν και σε εθνικό επίπεδο, με την έννοια ότι μέχρι τη σύνοδο κορυφής, 15 και 16 Οκτωβρίου να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι θα έχει διαμορφωθεί το κλίμα σε σημαντικό βαθμό που θα επικρατήσει στις Βρυξέλλες σε σχέση με το αν θα προχωρήσει η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος που υποστηρίζει και η χώρα μας, για να μπορέσει από τη δική της πλευρά να προχωρήσει η κυβέρνηση σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πρέπει να πούμε ως αυτό ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg, ήταν νομίζω απόλυτα σαφής ότι υπάρχει απόλυτη σύνδεση αυτών των δύο. Είπε ότι ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη ώστε αυτή η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά, όπως είπε, δεν διαθέτουμε τον δημοσιονομικό χώρο. Είναι σε κάθε περίπτωση ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί, φέρνει μεγάλη πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, ακόμη και εσωκομματικά. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι και στο δημόσιο λόγο τους τονίζουν τη σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Αλλά βεβαίως η κυβέρνηση, το μέγαρο Μαξίμου, είναι σαφές ότι την έχει συνδέσει αποκλειστικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, την ίδια ώρα και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο βρίσκει ο κ. Μητσοτάκης μετά την επιστροφή από τις ΗΠΑ έχει να κάνει, Κατερίνα, με όλη αυτή τη συζήτηση που αυτό το δημόσιο διάλογο που γίνεται σε σχέση με φαινόμενα αλαζονίας, με συμπεριφορές αλαζονικές από την κυβέρνηση, με δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις.
0: Ένα θέμα να θυμίσουμε πάντως, Απόστολε, το οποίο στη δημόσια ατζέντα το έφερε έτσι αρκετά ηχηρά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι.
1: Ακριβώς το ζήτημα με τις αλαζονίας. Από εκεί πέπτυσαν και δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις, όπως του βουλευτή του κ. Κουλκουδίνα για την κίνηση στους δρόμους, ή του κ. Θεοχάρη περί νοικοκύριδων κομμάτων που εκπροσωπούν το κακομοίριο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να πω ότι ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο και θα έλεγα ότι ήταν διαφορετική η προσέγγιση σε δύο περιπτώσεις. Για τον κ. Κουλκουδίνα είπε ότι απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη που, αν τη δει κανείς ολόκληρη, θα διαπιστώσει ότι κάθε άλλο από έλλειψη ενσυναίσθησης χαρακτηρίζεται. Θα έλεγα ότι μια αντίστοιχη απάντηση έδωσε και για δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Σιάρας. Από την άλλη πλευρά, για τον δηλώσεις του κ. Θεοχάρη, παρέδωσε σε όσα έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, και μας προσέθεσε ότι οποιαδήποτε δήλωση εντός αυτής της φιλοσοφίας, εκτός αυτής της φιλοσοφίας και της λογικής, είναι άστοχη, και ότι ο κ. Θεοχάρης βεβαίως αντιλήφθηκε το λάθος του, ανασκεύασε και μένουμε σε αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ, ο πολιτικός μας συντάκτης. Για να πάμε όμως τώρα με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη να δούμε πιο αναλυτικά τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα αυτών, καθώς και το τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, επιπλέον φυσικό αέριο, ρεύμα, πέλετ και καυσόξυλα. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η πρώτη φάση λοιπόν των παρεμβάσεων από πλευράς κυβέρνησης συνολικού κόστους θα είναι περίπου 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, που θα αφορά το τομέα των καυσίμων και της ενέργειας. Η πρώτη φάση λοιπόν των παρεμβάσεων θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τετάρτη και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης μόνο, με την παράταση της επιδότησης ή για το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου ή για ολόκληρο τον Οκτώβριο, με την κρατική ενίσχυση να κυμαίνεται από 10 έως 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το ύψος της κρατικής επιδότησης θα εξαρτηθεί και από το ύψος της έκπτωσης στην Αγγλία, που θα προσφέρουν τα δύο διτιστήρια και που σήμερα είναι 5 λεπτά ένα λίτρο. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι να μειωθεί η τιμή του ντίζελ κίνησης από 2,20 λεπτά ένα λίτρο, που είναι σήμερα περίπου στα 2 ευρώ. Αυτό βέβαια θα αποτελέσει και συνάρτηση έχει να κάνει και σε συνάρτηση πάντα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα, ως γνωστόν, εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα. Γιατί να μολύβει τη βενζίνη? Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξει παράταση στην έκπτωση των 10 λεπτών των λίτρων που χορηγούν σήμερα στην Αγγλία μόνο τα δύο διτιστήρια, αλλά όχι πρόσθετη κρατική επιδότηση όπως θα συμβεί στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι δεν αποκλείεται, Κατερίνα, να δούμε να διαμορφώνεται υψηλότερα η τιμή ένα λίτρο στην αμόλυβδη στην Αγγλία από ό,τι στο πετρέλαιο κίνησης, όπως άλλωστε ίσχυε και στο παρελθόν. Τώρα, η δεύτερη παρέμβαση, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια μέρα δηλαδή πριν από την έναρξη διάθεσής του. Η μείωση στην τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης και το ύψος επιδότησης στο 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους, υπολογίζουν περίπου, καθώς δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους, θα είναι τα ίδια που ίσχυσαν και πέρυσι. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τα δεδομένα των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, βέβαια, αλλά και από το κόστος της διείλυσης. Να το αναφέρω αυτό, είναι πολύ σημαντικό, από τα διεκτήρια, γιατί αναμένεται να υπάρξει αύξηση εκεί που θα έχουν τότε διαμορφωθεί στην αγορά. Μιλάμε για 14 Οκτωβρίου. Στόχος είναι αυτό το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει για διάθεση στην αγορά με περίπου 30 λεπτά ανά λίτρο χαμηλότερα από ό,τι είχε διαμορφωθεί στα τέλη Μαρτίου, είναι η ημερομηνία που έληξε η χειμερινή περίοδος με μειωμένη τιμή. Δηλαδή σε μια τιμή αγοράς περίπου 1,70 με 1,75 λεπτά ένα λίτρο και όχι βέβαια με το στο 1,1 ευρώ ένα λίτρο που είχε ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα πέρυσι. Παράλληλα εκτός από τη μείωση του πετρελαίου θέρμα στην Αγγλία και όχι στην τιμή, να το αναφέρω με αυτό, δεν θα υπάρξει μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου ή της κιλοβατόρα στο ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούνται επίσης για θέρμαση, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμασης που χορηγείται κάθε χρόνο στους δικαιούχους οι οποίοι είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμασης ή φυσικό αέριο ή ρεύμα ή καυσόξυλα ή πέλετ και το οποίο να αναφέρομαι Κατερίνα πέρυσι κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις δηλαδή σε πολύ ψυχρές περιοχές και σε νοικοκυριά με πολλά εξαρτώμενα τέκνα έφτανε και τα 1200 ευρώ. Εδώ η ενίσχυση αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια κατά περίπου 15 με 20%. Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξει επιδότηση όπως το παρελθόν για μείωση πάντα της τιμής κιλοβατόρα στα νέα τιμολογία παρά μόνο εκκλήσεις από πλευράς κυβέρνηση ήδη άρχισαν να εκφράζονται αυτές να στραφούν οι καταναλωτές στα μπλε, σταθερά τιμολόγια όπου η τιμή της κιλοβατόρας διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο παραδείγματος χάρη από τη ΔΕΗ σε ένα πρόγραμμα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα ενώ η υψηλότερη που είναι 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα είναι στα κειμενόμενα πράσινα τιμολόγια που προσφέρουν οι ιδιώτες πάροχοι. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι σταθερός.
0: Με πολλούς αστερίσκους όπως προανέφερε και ο καλός συνάδελφος Απόστολος Χονδρόπουλος παραπέμπουν στις Βρυξέλλες.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανό. Επιμένει την ίδια ώρα στους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους στο Πασόκ για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας με την αξιωματική αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για αλαζονία. Η χώρα δεν χρειάζεται Λουδοβίκο, ανέφερε σήμερα χαρακτηριστικό εκπρόσωπος του κόμματος ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε Κατερίνα ότι πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε πολύ ψηλούς τόνους σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες στο περίμενε και αναφέρεται προφανώς στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έγιναν στις 17 Σεπτεμβρίου με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης προανοίγει λέκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα και με τον κύριο Τσουκαλά να σημειώνει ότι 11 μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο περίμενε. Στην ίδια δήλωση ο κύριος Τσουκαλά σημειώνει ότι το Πασόκ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξη των πολιτών για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, κίνηση και στο πετρέλαιο θέρμανση, μηχανισμό τη επιστροφή των καταναλωτών των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, το οποίο εξήγησε και σήμερα, όπως είπες και στη συνέντευξή του, στο Μέγκα, όπου εκεί σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Ιταλίας αφού είδε ότι αυξήθηκαν τα έσοδά της από το ΦΠΑ λόγω και της αύξησης των τιμών τα χρήματα από το παραπάνω έσοδα που προέκυψαν από το ΦΠΑ τα επιστρέφει για να μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτή ακριβώς είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που έχει ήδη κατατεθεί σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά από τη ΔΕΦ. Επίσης ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι χρειάζεται μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων ενώ άσκησε και δρυμία κριτική για τα κυβερνητικά στελέχη που επιτίθονται στους πολίτες όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν κακομύριδες και τους κουνάνε το δάχτυλο στους πολίτες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται στο να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, συγγνώμη, μετά από τρεις μέρες διάστημα, κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρήχε πριν κάλυψη, είναι εμπεγμός και προφάσισε να αμαρτίες. Να σημειώσουμε ότι και στη συνέντευξή του στο Μέγκα ήταν ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πια τελείως αποκομμένος γιατί οι συνεργάτες του φαίνεται ότι δεν του δίνουν καλή εικόνα για την κοινωνία. Του λένε ότι όλα πάνε καλά. Η χώρα όμως δεν χρειάζεται Λουδοβίκο, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Χρειάζεται Πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος να νιώθει την υποχρέωση να στηρίξει την κοινωνία, όχι να νιώθει ότι του χρωστάει η κοινωνία. Σχολεία σε χαρακτηριστικά.
0: Είναι προφανές ότι επιχειρεί να αποδομήσει η αξιωματική αντιπολίτευση τις προωθούμενες αλλαγές από πλευράς κυβέρνησης. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής ατζέντας και για το ΚΚΕ. Μπαίνει η καθημερινότητα και πρωτίστως στο ζήτημα της ακρίβειας. Μια γεύση μας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στο Πάρκο Τρίτσι. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το βασικό στοιχείο της γραμμής που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ είναι η επιλογή της ταυτόχρονης αντιπαράθεσης τόσο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και με τις υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διακριτό πολιτικό πόλο, απορρίπτοντας τη λογική αναζήτησης μιας διαφορετικής κυβερνητικής διαχείρισης εντός του σημερινού οικονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου, στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής ατζέντας μπαίνει η καθημερινότητα και πρωτίστως η ακρίβεια, ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, μισθή και συντάξεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικά πεδία της πολιτικής παρέμβασης του Περισσού. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε εργασιακές σχέσεις, την υγεία και την παιδεία, με το ΚΚΕ επιδιώκει να συνδέσει την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις εργαζομένων και άλλων κοινωνικών ομάδων. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Το ενεργειακό και πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και από το Διεθνές Δελτίο. Σαν οδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου, το Brent, να θυμίσω, προς στιγμή σήμερα ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων συγκεχημένων μηνυμάτων Τραμπ και ούτω καθεξής. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με λίγα λόγια.
5: Αυτή η δουλειά γίνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Από τα 100 μέχρι τα 115-116 δολάρια το βαρέλι κινείται σε εβδομαδιαία βάση το Brent. Και όλα αυτά βεβαίως κάθε φορά έχουν να κάνουν και με τις δηλώσεις που μας έρχονται ή με τα νέα που μας έρχονται από το πεδίο. Έτσι λοιπόν, εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δήλωσε στον ιστιότοπο Άξιος ότι αναμένεται σύντομα να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν, και βεβαίως όλα αυτά μόλις μία μέρα μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το Ιράν ανακοίνωσε ακριβώς το ανάποδο, ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες και ότι ναι μεν έχουν τη διάθεση να ξεκινήσουν ξανά τις συνομιλίες, αλλά έχουν θέσει τους δικούς του όρους. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο ενδεχομένως να υπάρχουν έμεσες διαπραγματεύσεις αυτές τις μέρες, ίσως και σήμερα, με την μεσολάβηση του Κατάρ και όλα αυτά βεβαίως στον απόϊχο των συζητήσεων που είχαν γίνει πριν από μόλις μια εβδομάδα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, και τον απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου, τον Στίβ Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Mm-hmm. Πάντως να κρατήσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και βεβαίως και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, κάτι το οποίο η αμερικάνικη πλευρά το αρνείται να το κάνει. Mm-hmm. Πάντως, είδαμε στην έναρξη της ημέρας μία μικρή αποσυμπίεση στις διεθνείς τιμές και όλα αυτά επειδή επαναλειτουργεί ένας χερσαίος αγωγός μεταφοράς πετρελαίου στην Λιβύη, είναι ένας σημαντικός αγωγός που μεταφέρει και τροφοδοτεί οι χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, χωρίς ωστόσο βέβαια αυτό να σημαίνει το ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Και μάλιστα η Τεχεράνη αναζητά και άλλες εναλλακτικές οδούς πώς θα εξάγει το πετρέλαιο και πώς θα μπορέσει να εισάγει και βασικά αγαθά, γιατί αυτός ο αποκλεισμός στοιχίζει και στην Τεχεράνη σε βασικά αγαθά. Μία από τις επιλογές είναι η Κασπία Θάλασσα, που βρίσκεται στην βόρεια ακτογραμμή του Ιράν. Ίσως λοιπόν να μπορεί να λειτουργήσει η Κασπή ως μία πύλη της χώρας προς τον έξω κόσμο και βεβαίως αυτό ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και σε διπλωματικό επίπεδο αν ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες.
0: Τώρα να περάσουμε λίγο και στη Βρετανία, Αθηνά, διότι διά της τεθλασμένης συνδέεται η επίθεση που είχαμε, μάλλον περιστατικό, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στην Βρετανία, η οποία χρησιμοποιείται, να θυμίσω, Εβραίους για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία την έρευνα ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό.
5: Η εν λόγω αεροπορική βάση στο Gloucestershire της Βρετανίας χρησιμοποιείται για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και εκεί φαίνεται ότι είναι ή τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανή εμπλοκή και του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας φύλλα προσκύμενη στο Ιράν, τουλάχιστον αυτό λένε οι βρετανικές αρχές, και το ίδιο ακριβώς δήλωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος από το Ιλινόης, από το Σικάγο, ότι υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον για να αποτραπεί μια τρομοκρατική επίθεση ενδεχομένως μεγάλων διαστάσεων, όπως είπε. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, 3 βανάκια που χρησιμοποίησαν φαίνεται οι τρομοκράτες, ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να δουν αν έχουν εκρηκτικά ή χημικά, και βεβαίως ακόμη η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ όσες κατοικίες βρίσκονται εκεί στην περιοχή του Fairford στο Gloucestershire έχουν εκενωθεί.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ και ελέκτορα διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Νίκαια στη Γαλλία. Κύριε Τζογόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ας πιαστώ από αυτό που ανέφερε νωρίτερα η καλή συνάδελφος η Αθηνά Κορλίρα για το περιστατικό που είχαμε το επεισόδιο χθες στη βρετανική βάση Fairford, που χρησιμοποιείται, υπενθυμίζω, από τις ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Έχει αναλάβει την τρομοκρατική υπηρεσία χαρακτηρίζοντας σοβαρό το περιστατικό. Εκτιμάται ότι αυτή η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση της πολεμικής αντιπαράθεσης με άλλες μορφές, κύριε Τζογόπουλε?
6: Ο υβριδικός πόλεμος είναι μία από τις στρατηγικές που ακολουθούν τα κράτη τη σημερινή εποχή. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και αστάθειας. Προφανώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Νομίζω θα συνεχίσουμε περίπου στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, σε μία κατάσταση κάτι μεταξύ συνομιλιών και πολέμου, χωρίς να πάμε βέβαια σε μία κατάσταση όπως ήταν τα πράγματα τον περσινό Μάρτιο, όταν είχαμε γενικευμένο πόλεμο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτή την αίσθηση την οποία έχουμε αποκομίσει όλοι είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε περιέλθει σε ένα τέλμα. Δεν φαίνεται κάποιο δίωδος διαφυγής σε ό,τι αφορά την πολεμική σύραξη στο Ιράν, κύριε Τζογόπουλε? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
6: Σωστά το λέτε, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο όπως είχαν προγραμματίσει πέρσι το Φεβρουάριο. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν αντιστέκεται, αλλά και αυτό αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητά του. Άρα λοιπόν, οι δύο πλευρές και για λόγους επικοινωνιακούς προσπαθούν για το εσωτερικό τους ακροατήριο να δείξουν ότι πετυχαίνουν περισσότερο σε σχέση με τον αντίπαλό τους. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να φτάσουμε σε μια οριστική συμφωνία ειρήνευσης. Προσωρινές ανακοχές μπορούν να υπάρξουν, μακάρι να υπάρχουν και περισσότερες για να υπάρξει και μια σταθερότητα στην ενεργειακή αγορά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια αμερικανικά δημοσιεύματα επ' αφορμή αυτών. Για παράδειγμα, η Wall Street Journal εκτιμά, αναφέρει, έχει ρεπορτάζ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζει ενδεχομένως ένα νέο χτύπημα στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θυμίζω, του Νοεμβρίου. Συμμερίζεστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
6: Αυτή είναι η στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου. Λέει διάφορα πράγματα μέσα σε πολύ λίγες ώρες ή μέρες, έτσι ώστε να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά. Στόχος είναι να υπάρξει, να γίνουν συνομολίες όπως έγιναν και την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και καινούριο αμερικανικό χτύπημα. Το ερώτημα βέβαια είναι τι μπορούν να πετύχουν περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες με βάση την εμπειρία που έχουμε από τους τελευταίους μήνες.
0: Πιστεύετε ότι μπορούν να πετύχουν και να κεφαλαιοποιήσουν την εμπειρία του τελευταίου διαστήματος για να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση? Ναι.
6: Το θεωρώ ότι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί και το Ιράν είναι πολύ καλά προετοιμασμένο και χρησιμοποιεί και τα στενά του Ορμούζ, αλλά και τα γενικότερα με τα χτυπήματα προς άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου. Τα πλήγματα στα οποία οδηγεί δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση που είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να μπορέσουν να δείξουν ότι έχουν κερδίσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε λίγο σε αυτή την πολύ συζητημένη, θα έλεγα, συνάντηση Τράμα-Σι. Πιστεύετε ότι φαίνει πιο κοντά τις δύο δυνάμεις ή πρόκειται στην πραγματικότητα για μια παράταση της ανακοχής όπως αυτή ανακοινώθηκε έως τον Ιανουάριο σε ό,τι αφορά τον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο?
6: Ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπήρχε και θα υπάρχει και στο εμπορικό πεδίο και στο τεχνολογικό και στο γεωπολιτικό. Είναι πολύ θετικό ότι οι δύο πιο ισχυροί άντρες του κόσμου έχουν τακτική επαφή. Κρατάμε, λέει, το θετικό που είναι η συνέχιση των συνομιλιών. Από την άλλη πλευρά, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή σε τόσα πολλά ζητήματα που διαφορούν τη μία δύναμη από την άλλη. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένας κοινός τρόπος συμβίωσης μεταξύ των δύο παρά τις διαφορές τους.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει και πολλές πληροφορίες ό,τι αφορά την μεταξύ τους συνάντηση. Αναφέρομαι στον πόλεμο στο Ιράν, στην Ταϊβάν και η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε στην πραγματικότητα είναι το επόμενο πεδίο του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο δυνάμεων, κύριε Τζογόπουλε.
6: Ναι, είναι λογικό ότι δεν έχουν υπάρξει πολλές ανακοινώσεις, γιατί ιδίως το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως πολύ καλά κάνετε και το βάζετε στην ατζέντα, είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι σημαντικό ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν ένα διμερή διάλογο. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα άμεσα, αλλά και μόνο που η μία πλευρά μιλάει στην άλλη, με δεδομένο τον ανταγωνισμό της σημερινής εποχής, είναι κάτι θετικό και αυτό κρατάμε.
0: Mm-hmm. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο και με τα ελληνοτουρκικά, έγινε μια συζήτηση περί ιππιότητας εντός εισαγωγικών με την οποία επέλεξε να μιλήσει στα ελληνοτουρκικά ο Ταγίπ Ερντογάν από το Βήμα αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτό πώς το αποκωδικοποιείτε εσείς?
6: Θα έλεγα ότι η Τουρκία από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια ηρεμία και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η στρατηγική της όμως είναι ξεκάθαρη και θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της με κάθε τρόπο. Από εδώ και πέρα αυτό το οποίο μπορούμε να περιμένουμε είναι μια διαχείριση των εντάσεων. Όλα θα εξαρτηθούν και από το αν θα προχωρήσει το έργο σχετικά με το καλώδιο, αλλά και άμα θα έρθει στην τουρκική ευθυνοσυνέλευση ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Mm. Αυτά είναι τα κομβικά από όπου θα εξαρτηθεί το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τώρα, στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, στην ατζέντα βρίσκονται η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, οι υβριδικές απειλές και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στις επιπτώσεις τους ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνδεση Υπουργών Άμυνας που γίνεται στις Βρυξέλλες, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δήλωσε ότι είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο. Η συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας, των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας, ξεκίνησε το πρωί και στην ατζέντα κυριαρχούν η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή αεράμυνα, η αμυντική βιομηχανία, οι υβριδικές απειλές και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει, θα λέγαμε, μια δυναμική αποσταθεροποίησης. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον ότι η ασφάλειά της δεν κρίνεται μόνο στα σύνορα της Ουκρανίας, κρίνεται στην αεράμυνα, στις κρίσιμες υποδομές, στην κυβερνοασφάλεια, στις θαλάσσιες διαδρομές και στην ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών να μετακινούν γρήγορα στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό σε θερμές περιοχές. Ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στρέψει την προσοχή της και να κατανείμει πόρους για τις απειλές και την αστάθεια στη νότια γειτονιά της, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στις κρίσεις στα στενά του Άντεν, την Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις για την ταχύτατη μετακίνηση ευρωπαϊκών στρατευμάτων στις λεγόμενες Connect Europe Days, είναι, θα λέγαμε, ημέρες διασύνδεσης της Ευρώπης. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η στρατιωτική κινητικότητα σημαίνει την ικανότητα ταχείας μετακίνησης ευρωπαϊκών στρατευμάτων, στρατιωτικών μονάδων και βαρέως στρατιωτικού υλικού μέσα στην Ευρώπη, mm-hmm. και η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει την στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως σοβαρή, ακόμα και υπαρξιακή πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Πάντως η Ουάσιγκτον, η αμερικανική διπλωματία, έχει διαφορετική προσέγγιση, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην διαπραγμάτευση με τη Μόσχα. Τώρα για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα έχει, θα έλεγα, όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Η ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορεί να περιορίζεται στην Ανατολική Χερσαία Πτέρυγα, η Ανατολική Μεσόγειος, το Αιγαίο, οι θαλάσσιες ενεργειακές και εμπορικές διαδρομές από τον Περσικό Κόλπο, Ερυθρά Θάλασσα, Διόγα Σουέζ, Μεσόγειο, λιμάνια της Ευρώπης, όλη αυτή η διάβγη ενεργειακής επικοινωνίας, καθώς και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, αποτελούν τμήμα της ίδιας στρατηγικής εξίσωσης. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια αλλαγή εποχής. Από τη διαχείριση των κρίσεων περνά σταδιακά στην αμυντική ετοιμότητα και ταχύτητα μεταφορά στρατευμάτων. Και αυτό αφορά όχι μόνο τον Ρωσιο-Ουκρανικό μέτωπο, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι επίσης στρατηγικός χώρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και εδώ το τρίπτυχο είναι απολύτως σαφές. Ισχύς, αποτροπή και ταχύτητα. Γιατί όπως διδάσκουν και τα στρατηγικά εγχειρίδια, η ισχύς αποτρέπει όταν μπορεί να μετατραπεί εγκαίρως σε επιχειρησιακή πράξη. Κατερίνα.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αφήνουμε το γεωπολιτικό πεδίο. Θα περάσουμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε ένα νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγκασους. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από μένα. Πράγματι πρόκειται για μια νέα πτυχή του σκανδάλου των υποκλοπών που έρχεται να ανοίξει μετά την μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου σήμερα το πρωί στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Ουσιαστικά με αυτή τη νομική του κίνηση ανοίγει ο κύκλος της υπόθεσης των υποκλοπών πέρα από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο να θυμίσουμε έχει εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό και έχουν καταδικαστεί σε βαρύτατες ποινές 4 ιδιώτες, ενώ εκκρεμεί η δευτεροβάθμια δίκηση που έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου και διαφοροποιούν την υπόθεση αυτή? Το πρώτο είναι ότι η παρακολούθηση του τηλεφώνου του προκύπτει πέρα πάσης αμφιβολίας με βάση τον έλεγχο που έγινε από το εξειδικευμένο Πανεπιστήμιο του Καναδά, από το Citizen Lab, όπου δείχνει ότι το τηλέφωνο του είχε μολυνθεί με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus και μάλιστα στο κάδρο των μολυνωμένων μπαίνουν εκπρόσωποι της Ισραηλινής εταιρείας NSO. Άρα μιλάμε για διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με αυτά που είχαν μέχρι τώρα φιλική εμπλοκή στην υπόθεση, αν και όπως είπε ο κύριος Κούλογλου, και τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων στρέφεται η μήνυση ελέγχονται σε διάφορα δικαστικά στάδια από δικαστικές αρχές στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η μόλυνση της τηλεφωνικής του συσκευής, και αυτό είναι το σημαντικότερο, έγινε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονταν με κρίσιμες συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΕΓΚΑ, που ερευνούσε στο πλαίσιο νομικό της αρμοδιοτήτων την υπόθεση των υποκλοπών. Για όλους αυτούς τους λόγους προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ελπίζοντας, όπως είπε η ελληνική δικαιοσύνη, να ερευνήσει την υπόθεση και να κάνει τη δουλειά της. Να σας πω ότι εδώ μιλάμε και για δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, γιατί μετά το 2022 έχει αλλάξει και το νομικό πλαίσιο και τιμωρεί συγκεκριμένες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος. Και βεβαίως πια το στίχημα είναι, όπως δήλωσε και ο δικηγόρος Ζαχαρίας και θες, η δικαιοσύνη να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά για ένα ζήτημα που, όπως έχει πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκαλεί ανησυχία για την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, η υπόθεση των υποκλοπών αφορά όλους, γιατί αφορά το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Και τώρα βλέπουμε ότι μπαίνει ακόμη μια ψηφίδα σε αυτό το μεγάλο μοσαϊκό για το οποίο συζητούσαμε Μίνα, καθώς, όπως προανέφερες και εσύ, δεν έχει σχέση η συγκεκριμένη υπόθεση με αυτήν την οποία συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και αναφέρουμε στο κακόβουλο λογισμικό Predator.
8: Ακριβώς, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να σου πω ότι τη μήνυση παρέλαβε και μελετά εισαγγελέας πρωτοδικών, που όπως εκτιμούν νομικές πηγές, η έρευνα θα μείνει στην εισαγγελία πρωτοδικών, καθώς δεν είναι ίδια ούτε τα πραγματικά περιστατικά, ούτε τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων στρέφεται η μήνυση, ούτε το ίδιο το λογισμικό, για που να θυμίσουμε η δικογραφία αυτή είχε αφαιρεθεί από την εισαγγελία πρωτοδικών, είχε διαβιβαστεί στον Άριο Πάγο και παραμένει εκεί. Περιμένουμε να θυμίσουμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, σε ό,τι αφορά τη μήνυση ανώτατου στελέχους, εν ενεργεία μάλιστα της ΕΕ, που έχει ζητήσει να κινηθεί δίωξη για κατασκοπία.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Αδόλυση Στράτου στην ΕΠΛΑΚΑ, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Σε μια διαδικασία εξόχως οδυνηρή, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, για τους συγγενείς των θυμάτων.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν έχουν πάει οι πρώτοι συγγενείς στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο προκειμένου να ακολουθούν τα σχετικά πρωτόκολλα, να γίνει ταυτοποίηση των σωρών και συνέχεια να πάνε οι σωροί στις οικογένειες προκειμένου να γίνουν οι κηδείες. Παράλληλα, Κατερίνα, έχουμε και τις έρευνες όσον αφορά την έκρηξη, αλλά και την κατάσταση των κτηρίων που μετά την φοβερή αυτή έκρηξη. Όλα τα στοιχεία, Κατερίνα, αν και ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου και το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι έμπειρα στελέχη της Δεύσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι πώς προκλήθηκε αυτή η διαρροή. Μια πρώτη εικόνα, Κατερίνα, που φαίνεται ως λογική, θα λέγαμε, αυτό μας λένε, είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Είναι και το μοναδικό διαμέρισμα εκεί που είχε σύνδεση, ενεργή σύνδεση με παροχή φυσικού αερίου. Συνδεόταν με ένα μπόιλερ για να ζεσταίνεται το νερό στην κουζίνα και για θέρμανση. Η άτυχη γυναίκα, η ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της, βρέθηκε κοντά στο μπάνιο. Που φαίνεται, Κατερίνα, ότι αυτό που εξετάζεται ένα σενάριο είναι να υπήρξε πιθανότατα μια ακραία διαρροή αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν υπήρχε τις προηγούμενες μέρες επίσημη αναφορά για οσμή αερίου. Όταν ξύπνησε η γυναίκα και ήθελε να πάει στο μπάνιο, με το που άνοιξε το φως, ένας απλός σπινθυρισμός, Κατερίνα, αρκεί μας δεν είναι τόσο εφικτό. Ακριβώς, πυροδότησε την έκρηξη. Όλα τα άλλα άτομα που έχασαν τη ζωή της και ο άντρας της, ο σύζυγός που έχει κινητικά προβλήματα και οι τέσσερις τουρίστες στον πρώτο όροφο βρέθηκαν νεκροί στα κρεβάτια τους. Παράλληλα, το μεγάλο ερώτημα είναι, και αυτό καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές, είναι γιατί κατέρευσε το κτίριο. Στο σημείο της την Κυριακή βρέθηκε και ο κύριος Λέκας, ο οποίος μας τον ρωτήσαν και μας είπε ότι αν ήταν καινούριο το κτίριο δεν θα κατέρευε, θα υπήρχαν βέβαια σημαντικές ζημιές. Την τυχοποιία, αλλά δεν θα κατέρε. Ήταν παλιό βέβαια το κτίριο, αλλά αυτό που πρέπει να εξεταστεί, Κατερίνα, αν καθόλου όλα αυτά τα χρόνια του κτιρίου είχαν γίνει αυτέρετες αλλαγές που προκάλεσαν έτσι κάποια αιτία προκειμένου να καταρρεύσει το κτίριο μετά από αυτή τη σφοδρή έκρηξη. Σήμερα ξεκίνησαν και οι έρευνες και οι έλεγχοι από την πολεοδομία. Τα δύο κτίρια δεξιά και αριστερά του κτιρίου που έγινε η έκρηξη έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές. Το ένα, Κατερίνα, που είδαμε να έχει καταρρεύσει και ο τείχος στο δεύτερο όροφο.
0: Και να βάλουμε μια τελεία εδώ για να δούμε και από πλευράς του Δήμου Αθηναίων ευθύς αμέσως, Δημήτρη, τι πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί ως προς το θέμα της αυτοψίας, ναι.
9: Έτσι ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν αυτά τα κτίρια. Ενώ τα μπάζα από την κατάρρευση του κτιρίου, να πούμε ότι απομακρύνθηκαν, έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου, Κατερίνα, εκεί οι ερευνητές να ερευνήσουν και να δούνε, αυτό είναι το βασικό, Κατερίνα, να δούνε όλη την εγκατάσταση φυσικού αερίου από τον αγωγό στον δρόμο μέχρι όλο το κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε εκεί κάποια βλάβη ή ποια εγκατάσταση είχε γίνει.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Για να πάμε τώρα και στον Γιώργο Μανουσακάκη. Προγραμματισμένες αυτοψίες στα παρακείμενα κτίρια από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών, να ελεγχθεί βεβαίως η στατικότητα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιούν από το πρωί αυτοψία και στην ουσία μια πραγματογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την κατάσταση των παρακείμενων κτηρίων αυτού το οποίο κατέρευσε λόγω της έκρηξης. Η εικόνα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είναι καλές, δεν είναι καθόλου καλή. Το ένα κτίριο μάλλον το οποίο έχει υποστεί ζημιά και έχει καταρρεύσει και αυτού ο τείχος στο δεύτερο όροφο, μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα είναι προς κατεδάφιση. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να είναι ικανή και ικανές κάποιες εργασίες αποκατάστασης. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είναι το 1880. Υπάρχουν βέβαια ζημιές και στα άλλα κτίρια. Όταν θα τελειώσει η αυτοψία και θα βγει και το πόρισμα, εκεί θα δούμε την ακριβή κατάσταση που βρίσκονται τα κτίρια τα οποία είναι παρακείμενα σε αυτό το οποίο κατέρευσε. Η ουσία βέβαια είναι εδώ ότι μπαίνει πλέον στο προσκήνιο και το θέμα της παλαιότητας των κτηρίων και των εργασιών που πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να στέκονται και καλά το χρόνο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ το Δήμο Αθηναίων και είναι σε μια φάση που αρχίζει να σκέφτεται προτάσεις προς την κυβέρνηση αλλά και από την πλευρά τη δικιά του, mm-hmm. προκειμένου να δοθούν κάποια κίνητρα, να το πούμε έτσι, να αλλάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο, γιατί τα κτίρια τα οποία κυρίως στην πλάκα είναι μεν παλιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα είναι χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρηταία, οπότε εκεί υπάρχει άλλο πρόβλημα.
0: Ναι, τα διατρέχει ένα ειδικό καθεστώς, αλλά συνάμα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ζήτημα της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να περιφρουρηθεί. Αυτό μας αναφέρεις, Γιώργο.
10: Αυτό σου αναφέρω. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο οι εργασίες αυτές είναι κοστοβόρες σε αυτά τα κτίρια τα παλαιά, αλλά όπως το είδαμε και το καταλάβαμε όλοι, τα κτίρια αυτά είναι τόσο παλιά που αν δεν γίνουν οι απαραίτητες να το πούμε προσθήκες, οι απαραίτητες ανακαινήσεις, οι απαραίτητες εγκαταστάσεις
0: ελοχεύουν κινδύνους.
10: Ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους, και να θυμίσουμε ότι αυτά τα κτίρια φτιαχτήκανε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν, που δεν υπήρχαν μάλλον οι σημερινές παροχές, και δεν αναφέρομαι μόνο στο φυσικό αέριο, ακόμα και στο ρεύμα. Έτσι.
0: Ναι, άλλες προδιαγραφές, άλλη εποχή, συνεπώς πρέπει να αλλάξει άρδιν τον τοπίο. Μάλιστα. Γιώργο,
10: αυτή είναι η εικόνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο άλλο θέμα των τελευταίων ημερών τώρα, αυτό με τις καθιζήσεις κτιρίων στην Κυψέλη λόγω των εργασιών από τη γραμμή 4 του μετρό. Αυτή την ώρα η πρωτοβουλία κατοίκων παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης. Μας ενημερώνει, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου για το θέμα της Κυψέλης, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις για την κατάσταση των κτηρίων και τις επιπτώσεις της εργασίας για τη γραμμή 4 του μετρό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασφάλεια των κατοικιών. Καθώς, όπως ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, υπάρχουν κτίρια που πριν από τη διέλευση του Μετροπόδικα είχαν χαρακτηριστεί πράσινα, ενώ συνέχεια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα ή ακόμα και κόκκινα. Ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις στις ενημερώσεις και στην παράδοση των τεχνικών στοιχείων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα δεδομένα της ενημερώσεις και στην παράδοση των τεχνικών στοιχείων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα δεδομένα φτάνουν με το σταγονόμετρο και παραμένουν ελλειπή.

0: το ζήτημα της αστικής ασφάλειας. Ζήτησε λοιπόν για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα να υπάρξουν άμεσα δυνατότητα προσωρινής διαμονής των κατοίκων σε άλλους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στην Κατερίνα οι κάτοικοι ετοιμάζουν και νέες συγκεντρώσεις το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Θα υπάρξει νέα συγκέντρωση ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων, άμεση παρεμβάση και ενημέρωση για την πορεία του έργου. Καταρίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στο αστυνομικό ρεπορτάζ και το Δημήτρη Πέρο για αυτή τη φωτιά που είχαμε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. 4,5 ώρα. Πραγματικά φιαλτική νύχτα πέρασαν οι ένικοι της πολυκατοικίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Ισόγειο και που στεγάζεται μια καφετέρια. Οι ένικοι λένε ότι άκουσαν κάποια 2-3 εκρήξεις και αμέσως οι φλόγες επεκτάθηκαν. Αν και η Κατερίνα η πυροσβεστική δεν εντόπισε κάποια υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού, αυτό που ανέφερα στην αστυνομία και ενημέρωσε σχετικά είναι ότι αυτή η φωτιά δύσκολα θα μπορούσε να εκδηλωθεί από κάποιο τυχαίο γεγονός, από κάποιο βραχυκύκλωμα, και όλα δείχνουν ότι η πιθανότητα πρόκειται για κάποια εμπριστική ενέργεια, πιθανότητα με έφλεκτο υγρό κάποιοι να περιόλωσαν το χώρο εκεί και να έβαλαν τη φωτιά που δεν αφήνει υπολείμματα. Για το γεγονός κατένα και το ότι η συγκεκριμένη καταφετέρια το Φλεβάρι του 2023 είχε γίνει ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς από νονούς της νύχτας, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ένας 39χρονος υδραυλικός, και τότε η αστυνομία είχε διαπιστώσει, είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέλη μιας σκληρής συμμορίας νονών της νύχτας. Την υπόθεση για το φωτιά αυτή ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιδιοκτήτης, που είναι από τη Συρία, έχει πάει στην αστυνομία για κατάθεση. Ισχυρίζεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, Κατερίνα, ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε κάποιες απειλές, ούτε έδειχνε κάτι που να προμηνεί αυτή την επίθεση, αν πρόκειται για εμπριστική επίθεση. Ωστόσο, Κατερίνα, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση αυτή να έγινε για άλλη μια φορά από άτομο εντός των φυλακών, να δόθηκε η εντολή, και εξετάζεται αν σχετίζεται με παρόμοιες επιθέσεις, είτε με πυροβολισμούς είτε με εμπριστικές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην καταβολή 1,2 δις ευρώ σε περισσότερους από 1.700.000 δικαιούχους θα προχωρήσουν από σήμερα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΧ και η ΔΥΠΑ, σε εξέλιξη στο μεταξύ και η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο για τις χρηστικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών τα ποσά των συντάξεων Οκτωβρίου. Πρόκειται για τις κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Συνολικά θα καταβληθούν 1.100.000.000 ευρώ σε περίπου 1.650.000 δικαιούχους. Επίσης, ο φορέας θα καταβάλει προκαταβολές συντάξεων Οκτωβρίου, εξοδηρηματικά επιδόματα και νέα φάπαξ, ενώ προβλέπεται και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθυσών εισφορών σε μη μισθωτούς. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, νωρίτερα αναμένεται πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ATM από το βράδυ της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου. Αντιστοίχως, οι συντάξεις των πρώην μισθωτών θα καταβληθούν την 5η, 29 Οκτωβρίου. Δηλαδή τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της 3ης 27 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τέλος στη ΔΥΠΑ, από σήμερα ξεκινάει η καταβολή 65 εκατομμυρίων ευρώ σε 87.000 δικαιούχους για επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά ξεκίνησαν σήμερα τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές ηλικίων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια σημαντική μέρα για τα παιδιά, καθώς ξεκινάει, όπως είπε, στο δημόσιο ψηφιακό φροντιστήριο. Μαθητές και μαθήτριες από κάθε γωνιά της χώρας πλέον αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε μια εκπαιδευτική υποστήριξη απευθείας, ζωντανή, για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μέσα από το σκέλος που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, πλέον αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο από την 5η Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις, ούτως ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν

0: τη δυνατότητα του ψηφιακού φροντιστηρίου. Προγραμματίζεται ταυτόχρονα η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην πρώτη και στη δεύτερα λυκείου, πέρα από την τρίτη λυκείου που τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Mm-hmm. 81 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ζωντανή αυτή διδασκαλία κατά τη νέα σχολική χρονιά. Να θυμίσω ότι από την έναρξη της λειτουργίας του το ψηφιακό φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες, ενώ μόνο κατά τη σχολική χρονιά 25-26, την προηγούμενη δηλαδή, ναι, τις υπηρεσίες αξιοποίησαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές. Την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, πάνω από 3.000 τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, περιλαμβάνοντας από όλες τις βαθμίδες μαθήματα. Mm-hmm. Να σας πω κλείνοντας ότι παράλληλα δρομολογείται για το 2027 το Edu AI, το οποίο είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Αξιοποιώντας βέβαια τα προγράμματα αυτά.
1: Ισηδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική διάκριση που το τοποθετεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Μουσιακού Χάρτη. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό σας μεσημέρι. Το σημαντικό βραβείο που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΕΜΣ, αναγνωρίζει μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Ο θεσμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση, να πούμε, στις νέες μουσιολογικές πρακτικές, τη συμμετοχικότητα, τη συμπερίληψη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση διαφορετικών κοινοτήτων. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Αλικάντε της Ισπανίας και εδώ αξίζει να πούμε ότι το ΕΜΣΤ είχε επιλεγεί στη βραχαία λίστα των 6 μουσείων της Ευρώπης ανάμεσα σε οργανισμούς διεθνούς ακτινοβολίας, όπως το Εθνικό Μουσείο της Ολλανδίας, το Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ και η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας. Το ΕΜΣΤ δεν επιδιώκει απλώς να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη τέχνη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή του και τον κόσμο στο οποίο ζει, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής των Βραβείων, Δόκτωρ Σάμιουελ Γκάλαχερ, ενώ από την πλευρά της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανοίγει νέους δρόμους για την τέχνη, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας μας και αποδεικνύει mm-hmm. στην πράξη ότι οι δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον. Κατερίνα.
1: Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική επικαιρότητα. Όπου, Απόστολε, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ιστορική βραδιά, καθώς χρειάστηκε να φτάσουμε στην 11η συνάντηση των δύο εθνικών ομάδων για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη η Ελλάδα και τη νίκη μέσα στη Γερμανία με 1-0 με σκόρε το Δημήτρη Κουρμπέλη. Με την Ελλάδα να έχει κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αφού κερδίσαμε στο Βελιγράδι τους Σέρβους, κερδίσαμε τώρα και τους Γερμανούς και πλέον το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας είναι τεράστιο. Mm. Θα αντιμετωπίσουμε Ολλανδία και Γερμανία. Mm-hmm. Η ζήτηση από τις πρώτες ώρες είναι εντυπωσιακή και υπάρχει λίστα αναμονής για τα δύο παιχνίδια που έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 αιτήσεις. Καταλαβαίνεις ότι ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα έφτανε για αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Φάνηκε μια σπίθα χθες αυτή την ομάδα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί κάπως, Απόστολε.
3: Έχει πολύ καλό υλικό με παίκτες νέους που αγωνίζονται στο εξωτερικό και με έναν προπονητή ο οποίος τους έχει κάνει μια παρέα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι μια παρέα, γιατί οι παρέες φέρνουν τις επιτυχίες και περιμένουμε να δούμε την Πέμπτη με τους Ολλανδούς στο γήπεδο της Τούμπας ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της χαρισματικής εθνικής.
1: Το ευχόμαστε όλοι, να σε ευχαριστούμε.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
7: Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Φώτη Μάγκο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, με αντικείμενο μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Σύρο και ευρύτερα την νησιωτική πολιτική. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου. Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, έχει καταβληθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για το σύνολο του 2025 σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών, ενώ από το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων έχουν καταβληθεί οι σχετικές ενισχύσεις για το 2024 σε επιχειρήσεις και ωφελούμενες μονάδες. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις για το έτος 2023. Ακόμα, συζητήθηκε το ζήτημα της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών υδατικών πόρων. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το νησί της Σύρου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια στην Ερμούπολη ξεχύλισαν, με το νερό να εκτινάσει σε τα καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικράτησε χθες Κυριακή στους χώρους του νοσοκομείου μετά την εκδήλωση της έντονης βροχόπτωσης. Νέα όψη φαίνεται να έχει πάρει το κτίριο του νοσοκομείου Σύρου, καθώς προοδεύουν οι εργασίες για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές σε σχολικές μονάδες της Σύρου προχώρησαν σε κατάληψη, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να βρουν τις πόρτες των σχολείων κλειστές νωρίς σήμερα το πρωί. Στην προσθήκη 8 νέων θέσεων για σταθερό προσωπικό, παιδαγωγικό κλπ. Στους 4 παιδικούς και ευρεφικούς σταθμούς της Σύρου προχωρά η Δημοτική Αρχή βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που δίνει τη δυνατότητα μονιμοποίησης των μέχρι σήμερα συμβασιούχων. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Ελλάδα έκανε το μεγάλο βήμα στο Augsburg, επικρατώντας 0-1 της Γερμανίας και βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A προς την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ελλάς Σύρου και ΠΑΣ Πύργου μετά το μεταξύ τους 0-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Οι τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση. Η άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά και οι άνεμοι, που πνέουν ως έξι μποφόρ στα πελάγη, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν ο Σταύρος Αμάραντος και η Πεμή Παναγκοπούλου. Εκτός και αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Ότι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη τέτοια ώρα, πάντα από τους 98 και 3. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είναι η 271η ημέρα του έτους 2026. Ή, για να το πούμε στο γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, η 7η του μήνος Βαντεμιεύ του έτους 235. Η 15η του Ραμπί του 1448 από την αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 17η του Τισρί του 5787 αποκτήσεως κόσμου κατά το εβραϊκό ημερολόγιο. Η 18η του Μασκαράμ του 2019 κατά το αιθιοπικό ημερολόγιο. Είναι δε η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθούμε κάπου γι' αυτό. Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ναι, είναι ελεύθερη η πρόσβαση, δεν αντιλέγω, αλλά μπορούμε να έχουμε λιγότερη πληροφόρηση. Δηλαδή, ο δικός σας εγκέφαλος αντέχει. Στην Τσεχία είναι η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας. Στις Φιλιππίνες, Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας. Και σε Γερμανία και Ελβετία, η Εθνική ημέρα καφέ. Αλλά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, εμείς εδώ στην Τεχνόπολη που φιλοξενούμε ήδη το Φεστιβάλ Καφέ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ημέρα του «Κάνε μια ανόητη ερώτηση». Πρόκειται για σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Διότι ναι, τέτοια είναι η οδός προς τη γνώση, η οδός της απεριόριστης περιέργειας και των εκνευριστικών ερωτήσεων. Κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο του προφήτου Βαρούχ και του μάρτυρος Αλεξάνδρου. Επίσης, των οσίων Χαρίτων Οσομολογητού, Αυξεντίου και νεοφύτου του Εγκλίστου, τον Εν Κύπρο. Κατά δε την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ααρών της Οζέρ, του Αγίου Λαβρεντίου Ρουΐς, προστάτη της Φιλιππινέζικης Νεολαίας, και του Αγίου Βέγγεσλάου, Βάτσλα δηλαδή στα τσέχικα, του προστάτη της Τσεχίας. Και εμείς αποθυμήσαμε λίγη μουσική, πρωτού βουτυχθούμε στην διεθνή και εγχώρια επικαιρότητα.

0: Δεν ξέρω πόσοι και πόσοι εσείς ήσασταν αρκετά μεγάλη τη δεκαετία του 90 ώστε να θυμάστε πως είχε τότε η δημόσια συζήτηση. Ειδικά εκείνη η συζήτηση που ξεκίνησε ο αείμνηστος φιλόσοφος Παναγιώτης Κονδύλης με το επίμετρο του γραμμένου επί το πλήσιμο στα γερμανικά βιβλίο του «Θεωρία του πολέμου», στο οποίο εξέφραζε την άποψη για την αναγκαιότητα ενός ελληνικού προληπτικού πλήγματος εναντίον της Τουρκίας. Τότε ο σχολιασμός ήταν κυρίως αποδοκιμαστικός. Γιατί ζούσαμε και στα ντουζένια της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Ποιος θα το έλεγε ότι θα φτάναμε στο σημείο να εμφανιστεί μόλις χτες στην εφημερίδα Τα Νέα άρθρο με ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο, επαναλαμβάνω, ενός ελληνικού προληπτικού στρατιωτικού πλήγματος στην Τουρκία. Και έχουν ήδη γίνει κάποιες δοκιμαστικές κρούσεις, κάποια trial balloons που λένε και στην αγγλοσαξονική. Για να ζυμωθεί αυτή η ιδέα, η οποία δεν βλέπω να ξεσηκώνει την απαιτούμενη, αν όχι αγανάκτηση, τουλάχιστον δημόσια συζήτηση. Ένας από τους λίγους που το αποτόλμησαν να εμπλακούν με ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ανάρτησή του είναι ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας, Δημήτρης Σταματόπουλος, τον οποίο έχει καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι όποιος έχει αναστροφή με την Οθωμανική ιστορία, με τη Βαλκανική ιστορία και με όλα αυτά τα ταραγμένα, με κάπως ιδιαίτερη ευαισθησία στέκεται απέναντι σε σεναριολογία τέτοιου τύπου.
1: Ναι, βέβαια, και όπως είπατε και εμείς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας και θυμόμαστε την περίφημη συζήτηση μεταξύ Κονδύλη και Ριχάρδου Σομερίτη σε εκείνα τα χρόνια, έχουμε μια ευαισθησία παραπάνω στα ζητήματα αυτά. Σήμερα μάλλον με όρους λίγο οχλαγωγίας αυτά στο διαδίκτυο συζητώντα.
0: Δεν υπήρχαν τότε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Βεβαίως.
0: Να δίνουν τη δική τους στρεβλή προποίηση στη συζήτηση, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια τότε υπήρχε περισσότερο η αυθεντία της στήλης της κυριακάτικης εφημερίδας, που και αυτό είχε τα προβλήματά του, ας το πούμε έτσι, κομψά. Θα θυμίσω, για να μην αδικούμε και τον Κονδύλη, ότι ο Κονδύλης είχε διατυπώσει την άποψη αυτή ήδη ως επίμετρο στο βιβλίο του «Θεωρία του πολέμου», και μάλιστα σε ένα είδος αντιστροφής της ρήσης του Κλαούζεβιτς, ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, αλλά και η πολιτική είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα.
0: Εκεί έγινε η αντιστροφή.
1: Υπό την έννοια στην περίπτωση αυτή ότι ο Κονδύλης δεν ήθελε να απαντήσει σε ένα στρατιωτικό πρόβλημα, αλλά ήθελε να απαντήσει σε ένα πολιτικό πρόβλημα της περιφερειοποίησης ή αν θέλετε της φιλανδοποίησης, όπως το πίστευε αυτός, της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία, κάνοντας τους υπολογισμούς του, έτσι. Θα έλεγα ότι αυτές
0: οι υπολογισμούς που είχαν να κάνουν κυρίως με τους ευρύτερους συντελεστές της ισχύως, τον οικονομικό, το δημογραφικό.
1: Ακριβώς, και θα λέγαμε ότι επιβεβαιώθηκαν πολύ σύντομα, γιατί η Τουρκία δημογραφικά μεγάλωνε περί τα 25 εκατομμύρια την δεκαετία, και εμείς, όπως ξέρουμε, καταλήξαμε σε ένα πολύ σκληρό και δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα. Φαινόταν αυτά που θα πάνε από τότε. Οπότε το θέμα το στρατιωτικό το συνέδεε, θέλω να πω, με το θέμα του πώς λύνεις το ζήτημα της μη περιφερειοποίησης. Ή θα περιφερειοποιηθείς σε σχέση με την Τουρκία, ή προτιμότερο να ενταχθείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου όμως και εκεί υπάρχουν άλλοι και ακόμα σκληρότεροι κανόνες για κάτι τέτοιο.
0: Και η πανούργα ιστορία μας έφερε αντιμέτωπος με ένα τρίτο ενδεχόμενο, την δορυφοριοποίηση, να το πούμε καλύτερα, της χώρας, ναι, απέναντι σε κάποιον άλλον. Όχι την Τουρκία.
1: Ναι, γιατί Εδώ υπήρξε ακριβώς η στρατηγική επιλογή ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, γιατί μπορεί ο Κονδύλης να το έθεσε, να αντιπαρατέθηκε με τον Σωμερίτη σε δημόσιο διάλογο, αλλά μην νομίζετε ότι αυτά τα θέματα δεν απασχολούν το βαθύ κράτος, τη διπλωματία. Οπότε δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου ότι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 άρχισε αυτή η συζήτηση μιας συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία υποτίθεται θα μπορούσε να εξισορροπήσει τα πράγματα.
0: Και στην εποχή που περιγράφεται, αυτό είχε μια πολύ πρακτική εκδήλωση. Τον ρόλο των Ισραηλινών στην σύλληψη του Οτσαλάν. Στην απαλλαγή της Ελλάδας από τον Μπελά Οτσαλάν και στην επιβράβευση της Τουρκίας, που ακόμα τότε είχε πολύ θερμές σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Και αυτό ακριβώς θα ήταν η διαφορά, θα έλεγα, εκείνης εποχής με τη σημερινή. Δηλαδή, στην επόμενη δεκαετία, όταν ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα και απομακρύνθηκε μετά και την απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ευρωπαϊκή προοπτική και συζητούσε πλέον το ρόλο του την Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν αμφισβήτησε την Ισραηλινή ηγεμονία πολύ σύντομα και ήρθε η απάντηση. Η απάντηση από την πλευρά
0: ήδη
1: του
0: Ισραήλ. Ήδη στον Ταβός του 2009.
1: Ακριβώς. Και
0: η απάντηση ήρθε τον επόμενο χρόνο με το πλήγμα επεισόδιο. Στο Μαβί Μαρμαρά.
1: Ακριβώς. Το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη καμπή σε αυτή την ιστορία. Και έχουμε, θα έλεγα, το είχα διατυπώσει σε ένα άρθρο παλιότερα, παρότι ιστορικός μπήκα στα χωράφια των διεθνολογικών συζητήσεων, γιατί καμιά φορά βλέπω τους διεθνολόγους να λειτουργούν περισσότερο δημοσιογράφοι παρά ως κανονικοί πολιτικοί επιστήμονες. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Ράπτη, έχουμε να κάνουμε με μια συστημική σχέση. Κάποτε, ξέρετε, το φιλοαμερικανικό τρίγωνο στην περιοχή ήταν οι χώρες των μη Αράβων. Η Τουρκία, το Ιράν, το Ισραήλ. Οι Τούρκοι, οι Πέρσες, οι Εβραίοι, οι μη Άραβες, γιατί βέβαια οι Άραβες, όπως ξέρετε, από την εποχή των Παγκοσμίων Πολέμων είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στη Δύση και για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, αλλά και για τη μοιρασιά στις ερήμους των κρατών που προέκυψαν, ας πούμε, από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το θέμα των πετρελαίων. Όμως, σε αυτό το τριγώνο, όταν κατέρευσε το Ιράν, δηλαδή η κυριαρχία των Αγιατολάχ έσπασε σε εκείνο το κομμάτι την αμερικανική ηγεμονία, τότε αναγκαστικά αναβαθμίστηκε το κομμάτι που λέγεται Ελλάδα-Κύπρος. Και σε αυτό πλέον το νέο τρίγωνο, το Ελλάδα-Ισραήλ, Τουρκία, ξέρετε, υπήρχε το εξής ενδιαφέρον. Παρότι όλοι αυτοί ανήκαν στο φιλοαμερικανικό στρατόπεδο, ο καθένας προσπαθούσε να ενεργοποιήσει το εσωτερικό πρόβλημα του αντιπάλου. Η Ελλάδα ενισχύοντας το κουρδικό ζήτημα στα χρόνια του 90 και στην αρχή του 2000, πήρε την απάντηση με τη σύλληψη του Τζαλάν. Η Τουρκία ενισχύοντας το παλαιστινιακό κίνημα για να προκαλέσει πρόβλημα στο Ισραήλ, και το Ισραήλ ήρθε η στιγμή τα χρόνια εκείνα, μετά από την περίοδο που περιγράψατε, να ενισχύει το κουρδικό επίσης.
0: Επειδή όμως ανοίξαμε πολύ το κάδρο, για να προσιλωθούμε στο σενάριο που περιγράφει το συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Για να κάνουμε, θα κάνω ένα μικρό άλμα, αλλά πιστέψτε με, είναι ακριβώς το ζήτημα του σχολιασμού πια του άρθρου που συζητάμε. Το άλμα είχε να κάνει ακριβώς με την αλλαγή της τάσης της Τουρκίας όσον αφορά το κουρδικό. Όταν η Τουρκία φοβήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και με την αρρωγή του Ισραήλ προωθούν τη δημιουργία μιας κουρδικής πολιτικής οντότητας, ακριβώς είναι τότε που άλλαξε το δόγμα της μη εμπλοκής σε χώρες που έχουν κουρδικό πληθυσμό, άλλαξε το δόγμα της σε πλήρη εμπλοκή και δεν μπήκε μόνο στο βόρειο Ιράκ, αλλά όπως ξέρουμε μπήκε και στη βόρεια Συρία, μέχρι που τελικά έφτασε να ελέγχει την κυβέρνηση της Δαμασκού σήμερα. Αυτό λοιπόν όξινε ιδιαίτερα
0: τα προβλήματα. Και τώρα που έλεγα την κυβέρνηση της Δαμασκού, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, κλείνει τον κουρδικό μπελά της και σε ό,τι αφορά τους Κούρδους της Συρίας που επίχθησαν στην κεντρική
1: και
0: κυβέρνηση
1: της Συρίας,
0: της
1: Συρίας και το εσωτερικό της Κούρδικο πρόβλημα. Και οι Κούρδοι της Συρίας δέχονται ένα είδος ομοσπονδιοποίησης και με κάποιο τρόπο αρχίζει το Ισραήλ τον μοχλό αυτό τον οποίο είχε εκεί να μην μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε μια σειρά άρθρων ότι η Κύπρος αποτελεί το ζωτικό χώρο του Ισραήλ, η Ελλάδα αγοράζει οπλικά συστήματα κλπ. Δηλαδή αυτό που ήταν κάποτε μια υποτίθεται πιο ισορροπημένη συμμαχία αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα ανισοβαρής. Όμως θα έλεγα το μεγάλο πρόβλημα είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας για ηγεμονία στην περιοχή. Μια αντιπαράθεση που οδήγησε κάποια στιγμή την Τουρκία να έρθει σε τόσο κοντά με τη Ρωσία που όχι μόνο πήρε τους S-400 και τους έχει αυτή τη στιγμή ακόμα εγκατεστημένους, αλλά έχει φτιάξει και ένα πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιο και ετοιμάζεται για δεύτερο. Ρωσικό. Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε μερικούς ρόλους ηθοποιίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Βλέπουμε ας πούμε την αγαστή και ωραία σχέση που υποτίθεται υπάρχει μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ, αλλά σας θυμίζω ότι ο Ερντογάν είναι από τους πρώτους που κατάλαβε αυτό που αποκαλώ υπνοτιστική τακτική του Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του. Ενώ του έλεγε πόσο καλός φίλος του είναι, κάποια μέρα η τουρκική λίρα κατέρευσε απέναντι στο δολάριο και αντιμετώπισε το πιο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στην προηγούμενη δεκαετία. Και τώρα τα ίδια ήρθε και του είπε διάφορα, αλλά η σχέση του Τραμπ με το Ισραήλ είναι τέτοια που ο Τραμπ νομίζω ότι έχει ανήσυχο ύπνο για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω.
0: Και διαβάζουμε λοιπόν, να έρθουμε στα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε για ένα σενάριο το οποίο καταλαβαίνουμε ότι το καλοβλέπουν και στα επιτελεία, δεν είναι της κάθε δημοσιογραφικής γραφίτας. Για μια περίπτωση επικίνδυνης συγκέντρωσης στρατευμάτων από την τουρκική πλευρά, την οποία εγκαίρως ανιχνεύουν οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και παίρνοντας το ρίσκο να θεωρήσουν αξιόπιστες αυτές τις πληροφορίες και να μην βρεθούν διεθνώς εκτεθειμένοι κάνοντας την επιθετική κίνηση, να προχωρήσουν σε τύφλωση των ηλεκτρονικών συστημάτων του τουρκικού στρατού, καταστροφή των τουρκικών στρατιωτικών αεροδρομίων και των αποβατικών δυνάμεων, όπως θα έχουν συγκεντρωθεί στα λιμάνια της Τουρκίας πριν ακόμα ξεκινήσουν αυτά, αφού θα έχει διασφαλιστεί περιοχή στον αέρα. Και με αυτή την έννοια κρίνεται η αναμέτρηση προτού καλά-καλά ξεκινήσει. Αυτά περιγράφει το άρθρο.
1: Ναι, και
0: μοιάζουν Ισραηλινές εμπνεύσεως.
1: Αυτά σχολιάζουν και
0: τα κένα του άρθρου.
1: Τις τρεις φάσεις αυτές και η πρώτη και η τρίτη σίγουρα οδηγούν το μυαλό του αναγνώστη στο Ισραήλ, γιατί ένα τέτοιο ηλεκτρονικό πόλεμο που να τυφλώσει τα συστήματα της Τουρκίας αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ξέρω μετά τον Αχιλλέα ή μετά από άλλου τύπου συνεργασία ο ελληνικός στρατός, αλλά σε συνεργασία με το Ισραήλ. Το τρίτο, η καθήλωση του εχθρού στο έδαφος πριν ακόμα ξεκινήσει, μας θυμίζει την περίφημη ας πούμε καθηλωτική ας πούμε στρατηγική της Ισραηλινής αεροπορίας στον πόλεμο των 6 ημερών. Αλλά για να υπάρξει, να πάμε από το πρώτο στο τρίτο, πρέπει να υπάρξει το δεύτερο που είναι η καταστροφή των τουρκικών αεροδρομίων. Και εδώ είναι όντως περίεργο που όποιος έγραψε το άρθρο ή όποιος το εισηγήθηκε το άρθρο δεν σκέφτηκε τι πράγμα, ότι οι Τουρκοί έχουν αντιεροπορική άμυνα που λέγεται S-400. Και η αντιεροπορική...
0: Αυτή που αποτελεί το αγκάθι στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.
1: Ακριβώς. Και πιθανότατα αυτός που το έγραψε ή αυτός που το εισηγήθηκε το άρθρο, δεν μπορώ να το γνωρίζω, ίσως να είχε στο μυαλό του ακριβώς ότι ενεργοποιούσε στην άλλη πλευρά, γιατί ξέρετε ότι έναν τέτοιο άρθρο δημοσιεύεται σε μια κεντρική εφημερίδα της ελληνικής ας πούμε πολιτικής σκηνής, δεν το διαβάζουμε μόνο εμείς εδώ, το διαβάζουν και οι Τούρκοι απέναντι.
0: Έχουν ελληνομαθείς στα επιτελεία.
1: Έχουν πολλούς.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Πραγματικότητα, ξέρετε, καμιά φορά το ζήτημα δεν είναι να επιβάλλεις αναγκαστικά την θέλησή σου με στρατιωτική ισχύ. Καμιά φορά το ζήτημα είναι να επιβάλλεις τη θέλησή σου μέσα μιας αναδραστικής κίνησης της συμπεριφοράς του αντιπάλου. Να ελέγξεις τη συμπεριφορά του αντιπάλου.
0: Ή να τον εξωθήσεις προς μια κατεύθυνση.
1: Στην πραγματικότητα να τον θέσεις πάνω σε ένα δίλημα. Θα αμυνθείς, αν θες να αμυνθείς, τους κρατάς, αλλά αν τους κρατήσεις, σπάς ή μάλλον διατηρείται η προβληματική σου σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξίσωση.
1: Στην πραγματικότητα είναι η διλημματική κατάσταση που βάζεις απέναντι στον αντίπαλο. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να έχουν, είναι πολύ ενδιαφέροντα σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, αλλά εγώ θέλω να επανέλθω στον Κονδύλι, που νομίζω ότι εκείνη η παρέμβασή του τον αδίκησε και τον αδίκησαν πολύ ένα από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά πνεύματα στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα, ο Κονδύλης. Να επανέλθουμε στο πολιτικό πρόβλημα.
0: Να το πιάσουμε το πολιτικό πρόβλημα, αφού πρώτα ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις σε τίτλους από την Λία Ιατρίδου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε μία ακόμη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου. Νέος κύκλος για ερεύνηση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από τον δημοσιογράφο και πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που εκκρεμούν για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει αφήσει εδώ και 11 ημέρες τους πολίτες το περίμενε. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε ένα 24ωρο. Στόχος η τοπική οργάνωση της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει Πειραιός. Ξεκινούν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο δίπλανα κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η μόργη στην Ισπανία μετά την έξωση 87χρονης από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δημήτρη Σταματόπουλο, γιατί εκκρεμεί ένα υστερόγραφο ως προς το πολιτικό ερώτημα που δεν απαντούν τα σενάρια περί ελληνικού προληπτικού στρατιωτικού πλήγματος στην Τουρκία, όπως τα είδαμε μεταξύ άλλων και χθες να αναπτύσσονται σε δημοσίευμα των ΕΝΟ προχθές. Ποιο είναι λοιπόν το πολιτικό ερώτημα?
4: Κοιτάξτε, ας πάρουμε λίγο το στρατιωτικό αδιέξοδο. Η γνώμη μου είναι ότι ακόμα και όσοι τα εισηγούνται αυτού του είδους τα σενάρια και από τις δύο πλευρές, δεν είναι κανένας σίγουρος που αυτό θα σταματήσει. Κανένας δεν είναι σίγουρος δηλαδή ότι θα έχουμε απλώς την άνοδο και την κάθοδο σημαίων σε κάποια βραχονισίδα και θα πέσει ένα τηλεφώνημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τελειώσουν τα πράγματα όπως έγινε με τα Ήμια. Εάν υπάρξει εμπλοκή, θα υπάρξει εμπλοκή σε μια περιοχή, κύριε Ράπτη, ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, που είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει το στρατιωτικό στόχο από τον πολιτικό. Τα παράλια της Τουρκίας είναι παραπάνω από πυκνοκατοικημένα, με όλο τα εκατομμύρια που ήταν στο εσωτερικό να έχουν βγει στην παραλία τα τελευταία χρόνια, και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα δικά μας νησιά. Πού θα σταματήσει αυτό, στο χτύπημα μιας φρεγάτας με μια άλλη? Η γνώμη μου είναι ότι επειδή και οι δύο πλευρές το συνειδητοποιούν αυτό, δηλαδή συνειδητοποιούν το κόστος μιας εμπλοκής, υπάρχουν τα μυαλά ακόμα στη θέση τους και όλοι λένε να μην γίνει ούτε καν ως σχεδιασμός.
3: Το εύχομαι για την τουρκική πλευρά, γιατί για την ελληνική πλευρά δεν εγγυώμαι πλέον τίποτα. Το λέω το σώμα.
4: Ναι,
3: και άλλωστε
4: ναι.
3: Δεν αρκεί να έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι. Υπάρχουν πάντα και οι τρίτοι καλοθελητές.
4: Δεν μπορώ να φανταστώ στρατιωτικό Έλληνα ή διπλωμάτη ο οποίος να παρασυρθεί από στρατηγική υποτίθεται φίλου και σύμμαχου κράτους σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα οδηγήσει τις δύο χώρες 50 χρόνια πίσω εμάς και 20 χρόνια πίσω την Τουρκία.
3: Και με εμάς σε περίπτωση ελληνικού πολιτικού
4: εμείς θα πάμε 50 ναι. χρόνια πίσω, ναι. δεν θα πάμε 20.
3: Να έχουμε και το πολιτικό μειονέκτημα διεθνώς.
4: 20 χρόνια.
3: Να έχουμε και το πολιτικό μειονέκτημα ανεξαρτήτως της στρατιωτικής έκβασης, όσοι οι αρτσάμενοι χειροναδίκων.
4: Βεβαίως. Χώρια τα μεγάλα διπλωματικά και διεθνή προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα πλέον το καθαρά πολιτικό και οικονομικό κόστος συνδέεται και με το γεγονός ότι οι δύο χώρες έχουν πια μεγάλη βιομηχανία τον τουρισμό. Έτσι, ξέρετε, όπως ορθά υπόθηκε στο παρελθόν από περισσότερους σοφούς από εμάς, οι εμφύλοι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, στην Ελλάδα στη δεκαετία του 40 και ενώ εμφύλιο το κουρδικό ζήτημα μετά τη δεκαετία του 80, είχαν μια μεγάλη συνέπεια, τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του οικονομικού άξονα των δύο χωρών από το κέντρο στα παράλια. Και αυτό σήμαινε και για την Ελλάδα και για την Τουρκία μεγάλο ενδιαφέρον για την τουριστική δραστηριότητα, αλλά βέβαια και για τον έλεγχο της θάλασσας και των άλλων ζωτικών δραστηριοτήτων. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που είναι οι ενεργειακές οδοί, έτσι. Οι οποίες κάνουν πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Μπορεί, για παράδειγμα, σας θυμίζω η Τουρκία να
3: κάνουν
4: είχε...
3: Κάνουν πιο σύνθετο, λένε αυτές κυρίως, που κουρδίζουν, να το πω έτσι, τους θερμοκέφαλους.
4: Σας θυμίζω, για παράδειγμα, ότι μπορεί η Τουρκία να έθετε ζήτημα αποστρατητικοποίησης νησιών ή αντισβήτησης νησιών ήδη από το 1974 και μετά, αλλά έγινε...
3: Η τωρινή ένταση με την οποία γύρει το ζήτημα είναι κάτι το νέο.
4: Έγινε πολιτικό εργαλείο στην τουρκική πολιτική, θυμάστε πότε, όταν η Ελλάδα έθεσε ζήτημα αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
3: Μάλιστα. Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά.
4: Αν φτιάξεις Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, σημαίνει ότι παρακάμπτεις, κάνεις μπαϊμπά στα Δαρδανέλια. Αν κάνεις μπαϊμπά στα Δαρδανέλια, λέει ο Τούρκος, εγώ θα σου δημιουργήσω πρόβλημα στο Αιγαίο.
3: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά, γιατί χρειάζεται να βάζουμε όσο περισσότερα συμφραζόμενα μπορούμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά.
4: Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια του puzzle και
3: δεν είναι όμως πάρα πολύ ο ραδιοφωνικός χρόνος.
4: Συνθετική ερμηνεία, αλλά ίσως χρειαστεί και μια επόμενη συζήτηση. Ναι.
3: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δημήτρη Σταματόπουλου. Καλό απόγευμα από τον Αθηναίο 84.
4: Να είστε καλά.

0: Στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, οι εργαζόμενοι που δεν είχαν άλλη έμπνευση για το πώς να αντιμετωπίσουν τις εις βάρος τους επιπτώσεις του καλπασμού του καπιταλισμού, είχαν στραφεί στην καταστροφή των μηχανημάτων και ονομάστηκαν λουδίτες. Υπάρχει όμως και σύγχρονος λουδιτισμός για την τρέχουσα τεχνολογική επανάσταση. Και αποκαλύπτεται, πέραν των πολλών ηχηρών που έχουν υποθεί για την Generation Z, ότι η γενιά που μεγάλωσε εξ αρχής βυθισμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο είναι και η πρώτη που στρέφεται μαζικά εναντίον του. Από μικρό και από τρελό, λέτε? Θα μας το εξηγήσει αυτό, επειδή πρόσφατα αρθρογράφησε σχετικά, ο κύριος Αντώνης Μαυρόπουλος, σύμβουλος κυκλικής οικονομίας, χημικός μηχανικός και μεταξύ άλλων συγγραφέας του βιβλίου «Τέχνητη νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπους. Τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθηνά 84.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Από πού έχουμε τις ενδείξεις για αυτή την ενδιαφέρουσα στροφή της πολύ νέας γενιάς προς την αποψηφιοποίηση της καθημερινότητας?
1: Εντάξτε, νομίζω ότι και εμπειρικά, μιλώντας με νέους ανθρώπους, πολλοί από εμάς διαπιστώνουν μια κούραση από την πολλή ψηφιοποίηση, αλλά πλέον του εμπειρικού έχουμε πια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν μια σοβαρή στροφή. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι η πλέον πρόσφατη έρευνα της Gallup στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026 καταγράφει μια κατάρρευση της χαράς, του ενθουσιασμού των νέων για την τεχνητή νοημοσύνη από 36-22% μέσα σε ένα χρόνο. Αντίστοιχα, μια σοβαρή αύξηση του θυμού για την τεχνητή νοημοσύνη από το 22-31%. Αλλά το τι λένε οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πράγμα. Αν έρθουμε στην από εδώ μεριά του Ατλαντικού, πρόσφατες έρευνες στις Ηνωμένες στην Βρετανία δείχνουν ότι ένα σοβαρό ποσοστό των νέων, και ποιων νέων, αυτών των νέων των millennials που είναι γεννημένοι το 1998, το 99, το 2000, αυτών που δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη Βρετανία λοιπόν 46% αυτών των νέων, και όταν λέω νέων εννοώ μέχρι 21 ετών, δηλώνει ότι θα προτιμούσε να έχει μεγαλώσει χωρίς διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια πραγματικά τρομακτική κοινωνική δήλωση. Και να σου πω έτσι άλλο ένα στοιχείο σχετικό. Έχουμε στη Νέα Υόρκη, από την οποία πολλά από αυτά τα κινήματα ξεκινάνε, το περίφημο κλαμπ των λουδιτών.
0: Luddite Club.
1: Ακριβώς. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 150.000 μέλη. Έχουμε το offline club που υπάρχει σε 18 ευρωπαϊκές πόλεις με 600.000 ακολούθους στα social media. Και βεβαίως έχουμε το Log of Movement και το πρώτο φεστιβάλ λουδιστών τον Ιούλιο του 26. Επομένως όλα αυτά συνιστούν οπωσδήποτε μια ένδειξη ότι ένα μεγάλο κομμάτι της νέας γενιάς αρχίζει και αναρωτιέται σοβαρά για το πόσο υγιής ή εποφελής είναι η σχέση του με την ψηφιακή ζωή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας.
0: Έχουμε ερμηνείες για τη μεταστροφή?
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολες οι ερμηνείες, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί να τις δούμε. Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Καθήν τα παιδιά αυτά ξέρουν από πρώτο χέρι το κόστος που έχει η θυελώδης ψηφιοποίηση της ζωής μας, το κόστος που έχει στη χαμένη τη συγκέντρωση, την αδυναμία να συγκεντρωθούν σε ένα κείμενο για παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα, την εξάρτηση από τη διαρκή εναλλαγή εικόνων και στις εξαρτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, στις εξάρσεις άγχους και κατάθλιψης που συνδέονται με όλα αυτά. Και νομίζω ότι μαζί με αυτό, ή μάλλον καλύτερα πάνω σε αυτό, έχει να προσθεθεί και το νέο άγχος που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη με όσα λέγονται αλλά και με όσα βιώνουν τα παιδιά, ειδικά στις ΗΠΑ που είναι λίγο πιο προχωρημένα τα πράγματα, είναι μια πρόσθετη πηγή άγχους. Είναι άγχος για το μέλλον τους, άγχος για τις θέσεις εργασίας, είναι αβεβαιότητα για τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, μια αβεβαιότητα που πολλαπλασιάζεται όταν ας πούμε έχουμε δηλώσεις όπως αυτές που έγιναν, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία Παρασκευή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, ο οποίος είπε πολύ ομά ότι αναγνωρίζω ότι με την τεχνητή νοημοσύνη πολλά παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν πολλαπλασιασμό, πρόσθεση και διαίρεση όπως την ξέραμε εμείς. Δεν πειράζει, θα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουμε, θα μάθουν άλλα πράγματα. Τέλος να αποθέσω ένα κερασάκι στην τούρτα, και αυτό το λέω από μια προσωπική εμπειρία που είχα συζητώντας με διάφορα νέα παιδιά χθες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται όλες αυτές χθες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις δηλώσεις για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει το τέλος του κόσμου.

0: κανονικοί Λουδίτες, το πρωτότυπο που πολλές φορές επικαλούμαστε, είναι κάπως οικοφαντημένοι, γιατί...
1: Ήμουν έτοιμος να το πω, ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν οπισθοδρομικοί ούτε κατά της τεχνολογίας γενικά. Μάλιστα, για να είμαστε ακριβείς, πολλοί από αυτούς ήταν εφευρέτες πολλών από τις νέες τεχνολογίες που στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στις μηχανές και στα εργοστάσια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μισούσαν την τεχνολογία, αλλά την αλλαγή, την αρνητική αλλαγή που έφερε στις ζωές τους ο τρόπος με την οποία η τεχνολογία εφαρμοζόταν. Οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι που χρησιμοποίησαν μηχανές για δεκαετίες και δεν επαναστατούσαν επειδή εμφανίστηκαν νέες εφευρέσεις, αλλά επειδή οι κολαπτώμενοι βιομήχανοι της εποχής χρησιμοποιούσαν αυτές τις εφευρέσεις για να παρακάψουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, να μειώσουν τους μισθούς τους και να αντικαταστήσουν τους έμπειρους τεχνίτες που δουλεύαν στα σπίτια τους με ανειδίκευτο προσωπικό που ήταν πιο εύκολο να δουλεύει στις μηχανές. Επομένως, νομίζω ότι αυτή τη φορά έχουμε έναν λουδισμό των νέων, ο οποίος δεν είναι μόνο εργασιακός, αλλά και πολιτισμικός. Είναι ένας λουδισμός...
1: Στο βαθμό ακριβώς που αυτές οι τεχνολογίες έρουν τη διάκριση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου.
0: Ακριβώς.
1: Και εισβάλλουν σε κάθε πτυχή της ζωής.
0: Έτσι. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή παρατήρηση που κάνατε, γιατί πραγματικά αυτές οι τεχνολογίες σπάνε τα στεγανά μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που βάζουν πολλά από τα παιδιά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν όλη την κοινωνία, απλώς τα παιδιά στο πιο δυναμικό κομμάτι ίσως τα εκφράζουν λίγο πιο έντονα και πιο αποφασιστικά. Το ερώτημα, για παράδειγμα, ποιος αποφελείται από την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματά τους, πώς θα ζήσουμε μέσα σε μια κοινωνία πλήρους ψηφιοποίησης. Αυτά τα ερωτήματα τα φέρνουν με τον τρόπο τους και αυτή την αντίδραση οι νέοι άνθρωποι.
1: Πώς θα μπορούμε να έχουμε κοινωνία μέσα σε τέτοιο κατακαιρματισμό.
0: Ακριβώς, γιατί όπως γράφει και ένα πολύ πετυχημένο άρθρο που πρόσφατα διάβασα, δεν πρέπει να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για τεχνητές κοινωνίες που θα ζουν μες στην τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να στήσουμε αυτή πολύ προσεκτικά και πολιτικά και τεχνολογικά σε αυτά τα ερωτήματα και να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πράγματα μάλλον θα χειροτερέψουν κάτι, γνώμη μου.
1: Ναι, αλλά η δράση φέρνει αντίδραση και μπορεί πάντοτε να ελπίζει κανείς στο μετασχηματισμό αυτών των πρωτογενών αντανακλαστικών σε μια πολιτική πρόταση.
0: Ναι, πέρα από αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ελπίζουμε και σε μια αντίδραση ίσως και της υπόλοιπης κοινωνίας, γιατί η αίσθησή μου είναι ότι οι δυτικές κοινωνίες εδώ και κάμποσα χρόνια έχουν περάσει σε ενός είδους τεχνολογικό κορεσμό, και επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έχουμε προκαιρού περάσει το σημείο στο οποίο η εισαγωγή όλο και περισσότερες τεχνολογίες στη ζωή μας θεωρούταν αυτονόητα βελτίωση. Αντίθετα, τώρα τα τελευταία 15-20 χρόνια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση της ζωής μας μας καταναλώνει 4, 5 ή 3 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες. Χωρίς να βελτιώνει τη ζωή μας. Ακόμα και οι μηχανές που τις χρησιμοποιούμε συνέχεια για να σώσουμε χρόνο και να γίνουμε πιο παραγωγικοί, δεν καταλήγουν να μας αφήνουν ελεύθερο χρόνο, αλλά καλύπτουμε το κενό καλύπτουμε τον έξτρα χρόνο της παραγωγικότητας, δουλεύοντας ακόμα περισσότερο ή ακόμα κάνοντας ένα διάλειμμα 10 λεπτών από τη δουλειά μας για να κοιτάξουμε το κινητό μας. Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο τεχνολογικός κορεσμός είναι θέμα χρόνου να εκφραστεί και πολιτικά, με κινήματα που θα διεκδικούν την μερική και δραστική αποψηφιοποίηση της ζωής μας, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα μέτωπα.
1: Παράδειγμα, πρώτη υποψηφιότητα τι θα ήταν?
0: Να σας θυμίσω ότι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε τους πρώτους νόμους που νομιμοποιούσαν τους εργαζόμενους να μην κοιτάμε τα email τους στο Σαββατοκύριακο και εκτός ωρών εργασίας. Τι θυμάστε τη συζήτηση, φαντάζομαι. Έτσι, αυτό ήταν μια πρώτη πρόγευση του τι σημαίνει αποψηφιοποίηση. Θεωρώ ότι ειδικά στην Ελλάδα το θέμα της αποψηφιοποίησης έχει και άλλα καυτά θέματα. Για παράδειγμα, γιατί να είναι υποχρεωτικό να κάνεις μόνο ψηφιακές συναλλαγές? Αν δεν προκύπτει από πουθενά και δεν είναι και απαραίτητο ότι είναι πιο εύκολο, ειδικά για τους πολύ μεγάλους ανθρώπους. Και να σας πω δεύτερο παράδειγμα. Από πού και ως πού για να πάω γήπεδο πρέπει να έχω

0: έξυπνο κινητό το government.gr και μόνο μέσα με αυτόν τον τρόπο να πάρω να πάω γήπεδο. Αυτά είναι πράγματα που είναι...
1: Μα για μια σειρά από δραστηριότητες πρέπει κανείς να καταχωρήσει τα στοιχεία του
0: ηλεκτρονικά. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όλα αυτά, προσέξτε, δεν είναι τεχνολογία για να απελευθερώσει χρόνο και να μας διευκολύνει. Είναι τεχνολογία η οποία μας αναγκάζει να περιορίσουμε σοβαρά την αυτονομία μας προς όφελος του πάροχου της υπηρεσίας. Αυτό είναι θέμα χρόνου, κατά τη γνώμη μου, να αρχίσει να αμφισβητείτε. Όσο μάλλον τώρα που έχουμε μπροστά μας τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υγείας, που θα αλέθουν τεράστιους όγκους δεδομένων, καταργώντας ίσως και κάθε ιδιωτικότητα. Και γι' αυτά θα έπρεπε κάποιος να συζητήσει αν είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί ή αν έχεις εναλλακτικές να κρατήσεις το φάκελό σου ψηφιακό και τέτοια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που την έχουμε όλο και περισσότερο μπροστά μας. Εγώ αν με ρωτήσει κάποιος, θα ξεκίναγα λέγοντας ότι η ψηφιοποίηση της μη εργασιακής ζωής πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει ψέματα από ψηφιοποίηση της μη εργασιακής ζωής και στην εργασιακή ζωή πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότερο επιλεκτικοί το τι ψηφιοποιείται και τι όχι. Αυτό όμως είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα συνδικάτα με όλα τα προβλήματα που έχουμε.
1: Και για τα κόμματα που φοβάμαι τελευταία όλων θα μπουν στη συζήτηση ενσωματώνοντας αντίστοιχα στοιχεία στα προγράμματά τους.
0: Κύριε Ράπτη, δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή κουβέντα στο πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Να σας πω μόνο το πιο χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη από άψη κινημάτων στον κόσμο είναι το κίνημα κατά των data centers στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κίνημα. Γνώμη μου είναι ότι οι πρόσφατες συζητήσεις για την πιθανότητα τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει τον κόσμο και στη συνέχεια να υπάρξει μια επιβράδυνση σχετίζονται άμεσα με την δυναμική αυτού του κινήματος και είναι ένα κίνημα το οποίο ενώ ξεκινάει από τα data center αργά ή γρήγορα και σε κάποιες πολιτείες ήδη γίνει αυτό βάζει και τα ερωτήματα του περιεχομένου της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή δεν είναι μόνο να συζητήσουμε τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει το data center, πόσο θα μας καταναλώσει νερό ή ενέργεια, αυτό θα να δούμε και τι θα εξυπηρετεί. Όπως χαρακτηριστικά έλεγα σε μια συζήτηση που γίνεται την Παρασκευή στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Λάρισας, αν είχαμε ένα τέλειο περιβαλλοντικό data center το οποίο η δουλειά θα ήταν να μας παρακολουθεί όλη μέρα στα σπίτια μας, θα το δεχόμαστε? Αλλά όχι.
1: Ένας πράσινος Λεβιάθων.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Αντώνη Μαυρόπουλο, σύμβουλο κυκλικής οικονομίας και συγγραφέα του βιβλίου «Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές».
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα από τον Αθηναίο 84. Και ευχαριστούμε όλες και όλες εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Σταύρος Αμαράντος και Πέμι Παναγόπουλου στο 213-09.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Φώτη Μάγκο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, με αντικείμενο μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Σύρο και ευρύτερα την νησιωτική πολιτική. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου. Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, έχει καταβληθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για το σύνολο του 2025 σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών, ενώ από το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων έχουν καταβληθεί οι σχετικές ενισχύσεις για το 2024 σε επιχειρήσεις και ωφελούμενες μονάδες. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις για το έτος 2023. Ακόμα, συζητήθηκε το ζήτημα της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών υδατικών πόρων. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το νησί της Σύρου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια στην Ερμούπολη ξεχύλισαν, με το νερό να εκτινάσει σε τα καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικράτησε χθες Κυριακή στους χώρους του νοσοκομείου μετά την εκδήλωση της έντονης βροχόπτωσης. Νέα όψη φαίνεται να έχει πάρει το κτίριο του νοσοκομείου Σύρου, καθώς προοδεύουν οι εργασίες για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές σε σχολικές μονάδες της Σύρου προχώρησαν σε κατάληψη, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να βρουν τις πόρτες των σχολείων κλειστές νωρίς σήμερα το πρωί. Στην προσθήκη 8 νέων θέσεων για σταθερό προσωπικό, παιδαγωγικό κλπ. Στους 4 παιδικούς και ευρεφικούς σταθμούς της Σύρου προχωρά η Δημοτική Αρχή βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που δίνει τη δυνατότητα μονιμοποίησης των μέχρι σήμερα συμβασιούχων. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Ελλάδα έκανε το μεγάλο βήμα στο Augsburg, επικρατώντας 0-1 της Γερμανίας και βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A προς την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ελλάς Σύρου και ΠΑΣ Πύργου μετά το μεταξύ τους 0-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Οι τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση. Η άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά και οι άνεμοι, που πνέουν ως έξι μποφόρ στα πελάγι, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Και ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Φώτη Μάγκο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, με αντικείμενο μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Σύρο και ευρύτερα την νησιωτική πολιτική. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου. Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, έχει καταβληθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για το σύνολο του 2025 σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών, ενώ από το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων έχουν καταβληθεί οι σχετικές ενισχύσεις για το 2024 σε επιχειρήσεις και ωφελούμενες μονάδες. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις για το έτος 2023. Ακόμα, συζητήθηκε το ζήτημα της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών υδατικών πόρων. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το νησί της Σύρου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια στην Ερμούπολη ξεχύλισαν, με το νερό να εκτινάσει σε τα καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικράτησε χθες Κυριακή στους χώρους του νοσοκομείου μετά την εκδήλωση της έντονης βροχόπτωσης. Νέα όψη φαίνεται να έχει πάρει το κτίριο του νοσοκομείου Σύρου, καθώς προοδεύουν οι εργασίες για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές σε σχολικές μονάδες της Σύρου προχώρησαν σε κατάληψη με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να βρουν τις πόρτες των σχολείων κλειστές νωρίς σήμερα το πρωί. Στην προσθήκη 8 νέων θέσεων για σταθερό προσωπικό, παιδαγωγικό κλπ. Στους 4 παιδικούς και ευρεφικούς σταθμούς της Σύρου προχωρά η Δημοτική Αρχή βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που δίνει τη δυνατότητα μονιμοποίησης των μέχρι σήμερα συμβασιούχων. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Ελλάδα έκανε το μεγάλο βήμα στο Augsburg, επικρατώντας 0-1 της Γερμανίας και βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A προς την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ελλάς Σύρου και ΠΑΣ Πύργου μετά το μεταξύ τους 0-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Οι τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση. Η άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά και οι άνεμοι, που πνέουν ως 6 μποφόρ στα πελάγη, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Και ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Φώτη Μάγκο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, με αντικείμενο μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Σύρο και ευρύτερα την νησιωτική πολιτική. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου. Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, έχει καταβληθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για το σύνολο του 2025 σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών, ενώ από το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων έχουν καταβληθεί οι σχετικές ενισχύσεις για το 2024 σε επιχειρήσεις και ωφελούμενες μονάδες. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις για το έτος 2023. Ακόμα, συζητήθηκε το ζήτημα της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών υδατικών πόρων. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το νησί της Σύρου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια στην Ερμούπολη ξεχύλισαν, με το νερό να εκτινάσει σε τα καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικράτησε χθες Κυριακή στους χώρους του νοσοκομείου μετά την εκδήλωση της έντονης βροχόπτωσης. Νέα όψη φαίνεται να έχει πάρει το κτίριο του νοσοκομείου Σύρου, καθώς προοδεύουν οι εργασίες για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές σε σχολικές μονάδες της Σύρου προχώρησαν σε κατάληψη με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να βρουν τις πόρτες των σχολείων κλειστές νωρίς σήμερα το πρωί. Στην προσθήκη 8 νέων θέσεων για σταθερό προσωπικό, παιδαγωγικό κλπ. Στους 4 παιδικούς και ευρεφικούς σταθμούς της Σύρου προχωρά η Δημοτική Αρχή βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που δίνει τη δυνατότητα μονιμοποίησης των μέχρι σήμερα συμβασιούχων. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Ελλάδα έκανε το μεγάλο βήμα στο Augsburg, επικρατώντας 0-1 της Γερμανίας και βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A προς την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ελλάς Σύρου και ΠΑΣ Πύργου μετά το μεταξύ τους 0-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Οι τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Η άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά και οι άνεμοι που πνέουν ως έξι μποφόρ στα πελάγι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριο Φώτη Μάγκο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, με αντικείμενο μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη Σύρο και ευρύτερα την νησιωτική πολιτική. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου. Όπως ενημερώθηκε ο Δήμαρχος, έχει καταβληθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για το σύνολο του 2025 σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών, ενώ από το μεταφορικό ισοδύναμο καυσίμων έχουν καταβληθεί οι σχετικές ενισχύσεις για το 2024 σε επιχειρήσεις και ωφελούμενες μονάδες. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις για το έτος 2023. Ακόμα, συζητήθηκε το ζήτημα της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών υδατικών πόρων. Πολλά προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το νησί της Σύρου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια στην Ερμούπολη ξεχύλισαν, με το νερό να εκτινάσει σε τα καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικράτησε χθες Κυριακή στους χώρους του νοσοκομείου μετά την εκδήλωση της έντονης βροχόπτωσης. Νέα όψη φαίνεται να έχει πάρει το κτίριο του νοσοκομείου Σύρου, καθώς προοδεύουν οι εργασίες για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές σε σχολικές μονάδες της Σύρου προχώρησαν σε κατάληψη με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί να βρουν τις πόρτες των σχολείων κλειστές νωρίς σήμερα το πρωί. Στην προσθήκη 8 νέων θέσεων για σταθερό προσωπικό, παιδαγωγικό κλπ. Στους 4 παιδικούς και ευρεφικούς σταθμούς της Σύρου προχωρά η Δημοτική Αρχή βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που δίνει τη δυνατότητα μονιμοποίησης των μέχρι σήμερα συμβασιούχων. Τη σχετική απόφαση έλαβε η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Ελλάδα έκανε το μεγάλο βήμα στο Augsburg, επικρατώντας 0-1 της Γερμανίας και βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A προς την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ελλάς Σύρου και ΠΑΣ Πύργου μετά το μεταξύ τους 0-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Οι τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση. Η άνοδος της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά και οι άνεμοι, που πνέουν ως έξι μποφόρ στα πελάγι, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα.

σε φαντοσύ και πέρασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά το πιάνει ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά.

της Ερμούπολης, εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 λοιπόν, στο Λονδίνο, λειτουργούσε ένα κλαμπ με live μουσική. Το Middle Earth. Θα ακούσουμε απόψε μπάντες που έπαιξαν σε αυτό το θρυλικό κλαμπ και ξεκινήσαμε με τους Family, την μπάντα που ξεκίνησε με άλλο όνομα, The Farinas, αλλά όταν ο Roger Chapman ανέλαβε την ηγεσία της μπάντας, το άλλαξαν σε Family. Συνεχίζουμε με τους Soft Machine, το progressive σχήμα της δεκαετίας του 60, στο I Should Have Known.

Ακούσαμε τους Soft Machine και συνεχίζουμε με τους The In Crowd, την πρώτη μπάντα του Steve Howe, που αργότερα άλλαξε το όνομά της σε Tomorrow. Εδώ είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε επιλεγεί για να παιχθεί στην ταινία Blow Up του Michelangelo Antonioni, αλλά τελικά αντικαταστάθηκε με τους Yardbirds. Είναι η The In Crowd με το Am I Glad to See You.

Το μουσικό μας ταξίδι απόψε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις μπάντες που έπαιξαν στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Ο Brian Auger ξεκίνησε ως session μουσικός και έπαιξε μάλιστα και στο κλασικό For Your Love των Yardbirds. Αργότερα συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια Julie Driscoll και την μπάντα The Trinity. Το πιο γνωστό τους single ήταν η διασκευή στο κομμάτι του Bob Dylan This Wheels on Fire. Τους ακούμε στην β' πλευρά αυτού του single A Kind of Love In.

Αυτή ήταν η Julie Driscoll με τον Brian Auger και τους Trinity. Συνέχεια με τους Elmer Gantry's Velvet Opera, μια μπάντα που δημιούργησε για 4 μόλις χρόνια, από το 1967 ως το 1971, και το πιο γνωστό τους τραγούδι από τα 5 μόλις singles που κυκλοφόρησαν και 2 albums είναι το Salisbury Plain.

Ήταν η Elmer Gantry's Velvet Opera, οι οποίοι είχαν καταφέρει να παίξουν support στους Pink Floyd εκείνη την εποχή. Συνεχίζουμε με τους Fairport Convention 1968, από τις τακτικές μπάντες που έπαιζαν στο Club Middle Earth του Λονδίνου. Τους ακούμε στη σύνθεση του Emmett Rhodes, Time Will Show the Wiser.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Rock O'Clock, απόψε ταξίδι στη δεκαετία του 60, στα τέλη της, και τις μπάντες που είχαν εμφανιστεί ζωντανά στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Ο Arthur Brown ξεκίνησε με τους The Diamonds το 1965. Αργότερα έπαιξε στους The Foundations, αλλά όταν οι Foundations έγιναν γνωστοί, εκείνος είχε ήδη φύγει για να φτιάξει τους The Crazy World of Arthur Brown. Πριν από την μεγάλη του επιτυχία Fire, είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του single Devil's Grip.

Αυτός ήταν ο Άρθουρ Μπράουν και συνεχίζουμε με ένα ακόμη διαμαντάκι. Το 1964 ξεκίνησαν οι The Riot Squad, μέλος τους ήταν και ο drummer Mitch Mitchell, ο οποίος αργότερα φυσικά δούλεψε με τον Jimi Hendrix στους Jimi Hendrix Experience. Οι Riot Squad έκαναν μερικά singles το 1966, συνεργάστηκαν για λίγο καιρό και με τον David Bowie. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, τη συνεργασία τους σε ένα τραγούδι όμως του Lou Reed, το κλασικό I'm Waiting for My Man.

Ο David Bowie τραγούδησε Lou Reed μαζί με τους Riot Squad. Πάμε να ακούσουμε τους Flies, οι οποίοι ξεκίνησαν ως The Rebs, μετά έγιναν No Flies On Us, ώσπου η εταιρεία τους πρότεινε να ονομαστούν σκέτο The Flies, 1968, και το τραγούδι τους The Magic Train.

Ήταν οι The Flies, οι μύγες. Ακολουθεί ο Graham Bond, ο οποίος ξεκίνησε ως jazz σαξοφωνίστας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Αργότερα έπαιξε αρκετό rhythm and blues, καθώς συνεργάστηκε με τον Alexis Corner, τον Jack Bruce και τον Ginger Baker. Τον ακούμε στο δικό του Strange Times, Sad Times.

Αυτός ήταν ο Graham Bond. Κοινός παρονομαστής των καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που ακούμε απόψε είναι ότι έπαιξαν όλοι στο θρυλικό Middle Earth, το κλαμπ του Λονδίνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70. Πάμε να ακούσουμε τους Third Ear Band που φτιάχτηκαν από τον Glenn Sweeney, επίσης jazz σαξοφωνίστας όπως ο Bond που ακούσαμε λίγο πριν. Έφτιαξε το συγκρότημά του το 1967 και δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε στην εταιρεία Harvest υπό τις οδηγίες του θρυλικού παραγωγού John Peel. Ακούμε τους Third Ear Band στο Raga No. 1.

Ακούσαμε τους Third Ear Band με τις εμφανείς επιρροές από την Ινδική μουσική. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους The Action, μια μπάντα που ξεκίνησε ως The Boys. Τράβηξαν την προσοχή του θρυλικού παραγωγού George Martin, που ανέδειξε φυσικά και τους Beatles. Η πορεία των The Action όμως δεν ήταν καθόλου ανάλογη με τους θρυλικού, με τα θρυλικά σκαθάρια. Αφού έβγαλαν μερικά singles και albums συλλογές, διέλυσαν το 1971. Είναι η The Action στο Climbing Up The Wall.

Το μουσικό μας ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70 στο Λονδίνο και τις μπάντες που έπαιξαν στο θρυλικό Club Middle Earth. Συνέχεια με τους Bonzo Do Da Dog Band 1967 και το τραγούδι Canyons of Your Mind.

Λίγο πριν το μικρό διάλειμμα των 11, πάμε να ακούσουμε τους Traffic. Τους έφτιαξε ο Steve Winwood το 1967 στα 19 του. Βέβαια, από τα 14 ήταν στο κουρμπέτι ο Winwood, καθώς είχε φτιάξει τους Spencer Davis Group. Παιδί θαύμα, σπουδαίος μουσικός, τον ακούμε με τους Traffic τώρα στο Feeling Alright 1968.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερο μέρος, ταξίδι στη δεκαετία του 60 και στα συγκροτήματα που έπαιξαν στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου, το Middle Earth. Ακούσαμε μόλις τους 10 Years After, το σπουδαίο σχήμα που ξεκίνησε τις αρχές της δεκαετίας του 60 με το όνομα J-Cats, περιλάμβανε και τον σπουδαίο κιθαρίστα Alvin Lee. Το τραγούδι ήταν το Portable People. Πάμε να ακούσουμε τους The Knack, οι οποίοι και αυτοί ξεκίνησαν με διαφορετικό όνομα ως The Londoners. Το τραγούδι Marriage Guidance and Advice Bureau.

ήταν η The Knack. Στη συνέχεια, The Pretty Things. Ο κιθαρίστας τους, Dick Taylor, υπήρξε για κάποιο χρονικό διάστημα μέλος των Rolling Stones το 1962, αλλά τους άφησε για να συνεχίσει τις σπουδές του. Όταν επανήλθε στη μουσική, συνεργάστηκε με τον Phil May και έφτιαξαν τους The Pretty Things το 1963. Τους ακούμε στο Balloon Burning.

Είμαστε λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ακούμε μπάντες που έπαιξαν στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Εκεί λοιπόν έπαιζαν οι βρετανικές μπάντες και η πρώτη φορά που έπαιξε αμερικάνικο συγκρότημα στο Middle Earth ήταν το Δεκέμβρη, 1η Δεκέμβρη του 1967, όταν οι Αμερικανοί The Electric Prunes έπαιξαν ζωντανά εκεί. Ακούμε τους Electric Prunes στο Long Day's Flight, το τραγούδι που κυκλοφόρησε ακριβώς την ίδια ημέρα με τη συναυλία.

ήταν οι Electric Prunes, η πρώτη αμερικάνικη μπάντα που έπαιξε στο Middle Earth, και συνεχίζουμε με τους Yardbirds, το συγκρότημα από το οποίο πέρασαν τρεις από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Eric Clapton, ο Jeff Beck και ο Jimmy Page. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν μια παλιά σύνθεση του Sonny Boy Williamson, το Drinking Muddy Water.

0: Ήταν οι Yardbirds. Συνέχεια με τον Captain Beefheart και την Magic Banda του, που θα ακούσουμε στο τραγούδι Yellow Brick Road. Είναι η δεύτερη αμερικάνικη μπάντα που έπαιξε στο Middle Earth μία ημέρα πριν να κυκλοφορήσει αυτό το single που ακολουθεί. Γενάρης του 1968.
1: The following tone is a reference tone recorded at our operating level.

Ήταν ο Captain Beefheart. Ακολουθεί το συγκρότημα των Spooky Tooth. Ξεκίνησαν το 67 με το όνομα Art. Εκεί ξεκίνησε και ο σπουδαίος ο Keith Emerson. Μέχρι το 1974 ήταν ενεργή. Γενάρη του 68 κυκλοφόρησε το σίγγλ τους Sunshine Help Me. Τον ίδιο μήνα έπαιξαν στο Middle Earth.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής 10 με 12 κάθε Δευτέρα. Rock O'Clock, απόψε στη δεκαετία του 60 είμαστε και στα συγκροτήματα που έπαιξαν ζωντανά στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Συνεχίζουμε τώρα με τους Fleetwood Mac, μία σύνθεση του κορυφαίου ιδρυτή της μπάντας, του Peter Green, λέγεται Black Magic Woman. Το έκανε βέβαια παγκοσμίως γνωστό λίγα χρόνια αργότερα με την δική του διασκευή ο Carlos Santana. Οι Fleetwood Mac έπαιξαν το Φλεβάρι του 68 στο Middle Earth.

Πάμε λίγα χρόνια πίσω, 1966 Οκτώβριος, κυκλοφορεί το άλμπουμ Tim Buckley από τον καλλιτέχνη με το τραγούδι Wings να περιλαμβάνεται σε αυτό. Ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ του Tim Buckley με τίτλο φυσικά το όνομά του και δύο χρόνια αργότερα εμφανίζεται και αυτός ζωντανά στο Club του Λονδίνου.

Ήταν ο Tim Buckley και συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα το οποίο με την δουλειά του έδωσε νέα πνοή στο αμερικάνικο ροκ, δημιουργώντας το folk rock. Μιλάμε για τους The Byrds, οι οποίοι αφού έγιναν γνωστοί με την ηλεκτρική εκτέλεση του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan, στο άλμπουμ The Notorious Byrd Brothers συμπεριλαμβάνουν και το τραγούδι Artificial Energy, δίνοντας το έναυσμα σε εκατοντάδες συγκροτήματα της εποχής να ακολουθήσουν το στυλ των Byrds. Εδώ ένα τραγούδι στο οποίο φαίνονται και οι δικές τους επιρροές από τους Beatles.

Αυτή ήταν η Birds και συνεχίζουμε με τους Small Faces. Ο Steve Marriott και ο Ronnie Lane συναντήθηκαν στο Λονδίνο το 1965. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί διασκευές σε rhythm and blues τραγούδια, ώσπου να δημιουργήσουν τον δικό τους ήχο, την ψυχεδελική τους pop και rock. Το τραγούδι Yesterday, Today and Tomorrow κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν παίξουν στο Middle Earth το Δεκέμβρη του 1968.

το 1966 ως το 1968 υπήρξε μια μπάντα, η Black Cat Bones. Εδώ μέλη τους ήταν ο drummer Simon Kirk και ο κιθαρίστας Paul Kossoff. Την άνοιξη του 68 συναντούν τον Andy Fraser μπασίστα και τον τραγουδιστή Paul Rogers. Δημιουργούν τους Free, κάνουν τεράστια επιτυχία με το All Right Now και παίζουν φυσικά στο Middle Earth. Τους ακούμε στο I'm a Mover από το 1969.

Στην αρχή ονομάστηκαν Edgar Broughton Blues Band. Αφού ανακάλυψαν το ψυχεδελικό ροκ, αφαίρεσαν το blues από τον τίτλο του συγκροτήματος. Το ντεμπούτο τους single ήταν το Evil. 5 albums και 5 singles στην σπουδαία εταιρεία Harvest. Τους ακούμε από το Μάη του 1968.

Αυτή ήταν η Edgar Brown των Band. Πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane. Επηρεασμένη από το folk rock των Birds, η μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο δημιουργήθηκε το 1965. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, πολλές εταιρείες προσπάθησαν να υπογράψουν συμβόλαιο. Τελικά κατέληξαν στην RCA, η οποία κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο τους Surrealistic Pillow, και ένα χρόνο μετά, 1968, ήρθε το δεύτερο τους Crown of Creation, από όπου ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

Μουσικό ταξίδι απόψε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ακούμε μπάντες από Αμερική και από Μεγάλη Βρετανία που έπαιξαν ζωντανά στο θρηλυκό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Συνεχίζουμε με τους Αμερικανούς Can't Hit. Εμφανίστηκαν σε εκείνο το κλαμπ το Σεπτέμβριο του 1968, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του single τους On The Road Again.

Pete Townshend έγραψε το Magic Bus το 1965. Δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της μπάντας του, των The Who, αλλά στις συναυλίες ήταν ένα από τα τραγούδια που δεν έλειπαν σχεδόν ποτέ. Έπαιξαν και στο Middle Earth λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του single στη Μεγάλη Βρετανία.

Το 1966 στο Oldham δημιουργήθηκαν οι Barclay James Harvest. Ηχογράφησαν 4 άλμπουμς στην εταιρεία Harvest και αργότερα μεταπήδησαν στην Polydor. Το Δεκέμβρη του 1968 εμφανίστηκαν στο Middle Earth. Τους ακούμε στο Poor Wages.

Η ώρα πλησιάζει 12 και θα κλείσουμε με τους Yes. Το τραγούδι Sweetness από το 1969 εμφανίστηκαν ζωντανά στο Club Middle Earth Οκτώβρη και Νοέμβρη του 1968. Ήταν μία μουσική αναδρομή στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ακούσαμε μπάντες από Αγγλία και Αμερική που έπαιξαν στο θρυλικό Club του Λονδίνου Middle Earth. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

για το ηλιοδρόμιο, μια ομάδα μουσικών απλώς ή και ένας τόπος στον αστερισμό της μουσικής δημιουργίας ή ποίησης αλλιώς, που στη γλώσσα τη μουσική του τόπου μας ακούει στο όνομα ποιητή.

Ποίημα άλλης καρδιάς τραγούδι. Εδώ θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η ανάσα. Αν τα ονόματα μιλούν και έχουν αστέρι δει τον ήλιο, ο ήλιος είναι δρόμος, φως μου και προσευχή. Και εμείς παιδιά ξυπόλυτα να παίζουνε πόλεμο με ηλιαυτίδες. Στην καταχνιά τούτη του κόσμου γυρεύει, γυρεύει, για να χωρέσει κι ο άλλος κόσμος στην καρδιά μας, τα όνειρα, τα βήματά μας. Μάντεψε αν θέλεις πώς, κι ας πνιγεί στο φως η άφωτη τούτη μοναξιά μας. Παρόν να είναι ο παλμός και τα σκουριασμένα βέλη του έρωτά μας αφανισμένο παρελθόν.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: καλός δρόμος. Χωρίς να ξέρω όμως να τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος καλός δρόμος. Δρόμος καλός δρόμος.
1: Δρόμος καλός δρόμος.
0: Δρόμος καλός δρόμος.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.